Ένα μεσημέρι ακόμη στην τροφιά σας, η Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και μια ζωή έχει σήμερα και στην τεχνική επιμέλεια, τη ζωή Κουτελοπούλου. Και εμείς θα σταθούμε για δεύτερη εκπομπή, συνεχόμενη, στους δρόμους του Κάντο Χενεράλ, στους δρόμους του Μίκη Θεοδωράκη και του Παύλου Νερούντα, μέρος δεύτερο, ακούγοντας 6 ακόμη από τις συνθέσεις, με παράλληλη ανάγνωση κάποιων από τους στίχους του Παύλου Νερούντα στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάης Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα από τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς Άξιος Εστί, που είναι μια μεγάλη αυτοβιογραφική συνέντευξη του συνθέτη στον Γιώργο Μαλούχο και πιο συγκεκριμένα στα αποσπάσματα που αφορούν τη γνωριμία και τη σχέση με τον μεγάλο χιλιανό ποιητή, πράγματα τα οποία σας μεταφέραμε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη εκπομπή, για τη διαδικασία της σύνθεσης, για τις πρώτες παρουσιάσεις, για τις δεκάδες δισκογραφικές εκδόσεις, τις περιοδίες σε τόσες και τόσες χώρες του κόσμου, αλλά και την ηχογράφηση. Βέβαια, αυτή είναι την ηχογράφηση θρύλου που έκανε ο ηχολήπτης Μυρναίος στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από όπου και είναι οι ηχογραφήσεις στο μέγα μέρος τους που ακούμε. Να ξεκινήσουμε με Πέτρο Πανδύ, να ξεκινήσουμε με το Άμι Παρτίντο. Καλή σας ακρόαση.

Το ποίημα που έγινε τραγούδι είναι ένας υπότιτλος των σημειώσεων που έχει ο Γκάι Βάγνερ μέσα στον δίσκο που κυκλοφόρησε από την EMI Canto General, με αποσπάσματα αυτά να έχουν μεταφερθεί από το βιβλίο του Μίκης Θεοδωράκης «Μια ζωή για την Ελλάδα», εκδόσεις τυπωθεί το Γιώργος Δαρδανός το 2002. Αυτά είναι στην έκδοση του CD, ενώ έτσι στο Canto General. Και γράφει εκεί: «Όπως το Άξιον Εστί είναι η βίβλος του ελληνικού λαού, έτσι και το Canto General είναι η βίβλος της Αμερικάνικης Υπήρου. Σε αυτό το όπους Magnum των 342 ποιημάτων, ο Πάμπλο Νερούντα, ο μηχανικός της ψυχής, όπως τον ονομάζει Δανάη Στρατηγοπούλου, αναπαριστά με εντυπωσιακές εικόνες τη γέννηση της Υπήρου, την ιστορία των λαών που την κατοίκησαν, που την κατοικούν ακόμη, που υποφέρουν και αγωνίζονται ενάντια στους καταπιεστές, που κατέφτασαν με τη δύναμη των όπλων να απομυζήσουν τους ανθρώπους και τα πλούτη μιας οργιαστικής φύσης. Αυτό άλλωστε προδίδει στο έργο παγκόσμιο χαρακτήρα. Με δυνατές μεταφορές, χύμαρους εικόνων και μελωδιών, αυτή η ποίηση μιλά για το σύμπαν, στο κέντρο του οποίου στέκεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως στοιχείο της φύσης από την οποία υποφέρει αλλά και αντλεί ταυτόχρονα τη δύναμή του. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση γίνεται σύμβολο και πρότυπο μέτρο για τις ανθρώπινες σχέσεις». Ο Πάμπλο Νερούντα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έπους στα τέλη της δεκαετίας του 40, ενώ σου βρισκόταν φυγάδας στην παρανομία. Ο πρόεδρος και μετέπειτα δικτάτορας της Χιλής, ο Γκονζάλες Βιδέλα, τον είχε επικηρύξει, αφού ο ποιητής εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον του. Ήτανε άλλωστε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο Νερούντα. Είναι τυχαίο και το κομμάτι αυτό το οποίο ακούσαμε έχει τον τίτλο «Αμή Παρτίδο», στο κόμμα μου δηλαδή. Κυνηγημένος διέσχισε κάμπους, λιμάνια, πολιτείες. Γι' αυτό και το Canto General έγινε η σπαρακτική κραυγή του ξεσηκωμού ενάντια σε όλες τις μορφές της καταπίεσης, σε όλες τις δυνάμεις που, που κατέτρεξαν τους ηθαγενείς από τους κόκκινους. Σε όλες τις μορφές της καταπίεσης, σε όλες τις δυνάμεις που κατέτρεξαν τους ηθαγενείς από τους κόνκισταδόρ μέχρι τον τρόμο που σπέρνουν οι σύγχρονοι δικτάτορες.

Και έρχεται το δέντρο, γράφουν οι ελευθερωτές στην αρχή τους, σε μετάφραση απόδοση, όπως έλεγα, της Δανάης Στρατηγοπούλου. Και έρχεται το δέντρο της καταιγίδας, το δέντρο του λαού. Απ' τη γη ανεβαίνουν οι ροές του, όπως τα φύλλα από το χυμό. Και ο άνεμος τρίβει τα φυλώματα της βουερής ανθρωποθάλασσας, ώσπου πέφτει στη γη ξανά. Και έρχεται το δέντρο που τράφηκε με γυμνούς νεκρούς, νεκρούς μαστιγωμένους και πληγωμένους, νεκρούς με απίθανη όψη, παλουκωμένους σε κοντάρια, κομματιασμένους στην πυρά, αποκεφαλισμένους με τσεκούρια, πετσοκωμένους από τα τέσσερα άλογα, σταυρωμένους μέσα στην εκκλησιά. Και έρχεται το δέντρο που είναι οι ρίζες του ζωντανές. Πήρε μαρτυρικό νήτρο, φάγαν οι ρίζες του αίμα, ρούφηξε δάκρυα από το χώμα, τα ανέβασε με τα κλαδιά του, τα μοίρασε στην αρχιτεκτονική.

δική του. Γίναν αόρατα λουλούδια, άλλοτε λουλούδια θαμμένα και άλλοτε τα πέταλά τους φωτίσαν σαν πλανήτες. Και ο άνθρωπος μάζεψε από τους κλόνους τα δεμένα μπουμπουκάκια, χέρι-χέρι τα παράδοσε σαρόδια ή μανόλιες και εκείνα ευθύ στη γη άνοιξαν και έφτασαν ψηλά ως τα αστέρια. Το ποίημα κλείνει με τους στίχους «Έλα ως τη χέτη του άγγιξε τις ξανανιωμένες του αχτίδες, βήθησε το χέρι στα εργαστήρια, όπου ο παλώμενος καρπός του το φως διαδίδει καθημερινά. Σήκωσε τη γη τούτη στα χέρια σου, μέθεξε σε τούτη τη λαμπρότητα, πάει το ψωμί σου και το μήλο σου, την καρδιά σου και το άτι σου και στους εφρούριος το σύνορο στο μεθόριο της φιλοστιάς του. Υπερασπίσου τα χείλη κάθε στεφάνης του, μοιράσου τις εχθρικές του νύχτες, αγρύπνα για το τόξο της αυγής, στηρίζοντας το δέντρο που μεστώνει κατά μεσής στη γη, αυτό το δέντρο των ελεύθερων, το δέντρο γη, το δέντρο σύννεφο, το δέντρο ψωμί, το δέντρο ακόντιο, το δέντρο γροθιά, το δέντρο φωτιά».

Αυτό είναι το δέντρο του λαού, όλων των λαών, της λευτεριάς, του αγώνα. Γράφει στο ποίημα «Los Libertadores», οι ελευθερωτές, ο Πάμπλο Νερούντα. Όμως ο Μίκης Θοδωράκης, που ανέλαβε βέβαια παθιασμένος κυριολεκτικά τις μελοποιήσεις, καθώς όταν τα πρώτο άκουσε έγινε, όπως λέει, με τον Νερούντα κατά 20% Λατίνος, όσο και αν παρέμεινα στην ουσία Έλληνας. Ο Μίκης Θοδωράκης λοιπόν αφηγείται μεταξύ άλλων για τις συναυλίες που έγιναν στο Καραϊσκάκι στα 1975, λέει στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Είναι μια ωραία ιστορία, θα μας πάρει λίγο χρόνο, μα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκμεταλλεύομαι την διάρκεια τη μεγάλη των κομματιών που ακούμε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, για να συνδυάσουμε μαζί και τις αφηγήσεις που θέλω να σας μεταφέρω, να τα συνδυάσουμε. Λέει λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης, το κάντο γενεράλ ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, που μια στιγμή τους είδα να κυλούν στις κερκίδες, έπεφταν κάτω σαν τσαμπιά από σταφύλια και δεν μπορούσε να γίνει συναυλία. Ξεκινήσαμε με τα επιφάνεια Αβέροφ. Μέσα το γήπεδο κατάμεστο, δεν μπορούσα να σταθώ να διευθύνω, οι κερκίδες γεμάτες και ο κόσμος γύρω μου. Τα επιφάνεια Αβέροφ σχεδόν δεν τα άκουσε ο κόσμος γιατί δεν ησύχαζε. Στο κάντο γενεράλ ησύχασαν πια. Στο κάντο γενεράλ ήταν και ένας Κολομβιανός στο ακροατήριο. Κάπου είχε μάθει ότι το έκανα του Νερούντα, του εθνικού του σπίτι βέβαια, και ήρθε, γιατί ο Νερούντα είναι ποιητής όλης της Νότιας Αμερικής. Μου είπε αργότερα, κάθομαι εκεί στις κερκίδες, βλέπω απέναντι τον ημιτό και ακούω να τραγουδούν στα ισπανικά τη μουσική σου και σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να γίνει να διευθύνεις κάποτε το κάντο στην Κολομβία. Ακούτε τώρα ποιος ήταν. Αυτός αργότερα, ο Μπετανκούρ, έγινε πρόεδρος της Κολομβίας. Σε μια επίσκεψη που έγινε εδώ, την πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Μιτεράν στη δεκαετία του 80 στην Αθήνα, είχε μαζί του ως σύμβουλο υπ' των ηλεκτρονικών υπολογιστών τον Σρεμπέρ, με τον οποίο γνωρίζονταν από παλιά ο Θοδωράκης, φιλιά και λοιπά, και μου λέει: «Σε ψάχνει ο πρόεδρος της Κολομβίας, του οποίου είμαι σύμβουλος, θέλει να πας εκεί να σε τιμήσει, θέλει να παρουσιάσεις το κάντο γενεράλ». Και πράγματι, μετά πολλά, ξεκινάμε με τον Πανδύ, την άρια Σάγιον Μα, ήρθε και η Μυρτό, μπήκαμε στο αεροπλάνο και ένα πρωί, ωραίο, φτάσαμε στην Μπογκοτά. Το αεροπλάνο έφτασε κατά τις 6 το πρωί. Μόλις σταματήσαμε, είδαμε στρατό απ' έξω και αναρωτηθήκαμε πραξικόπημα, έγινε. Μετά διαπιστώσαμε ότι στέκονταν σε τιμητική παράταξη. Κάποιον απίσημο θα περιμένουν, είπαμε μέσα μας. Δεν πήγε καθόλου ο νους μας εμάς τους ασήμαντους. Καθώς κατέβαινα τη σκάλα, είδα έναν κύριο που νόμιζα ότι είναι κάποιος επί των τιμών. Τότε γύρισε και μου είπε ο Πέτρος, ο Πανδύς βέβαια, κοροϊδευτικά, θα είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας. Όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, ο κύριος αυτός μου δίνει το χέρι του και μου λέει: «Σας καλωσορίζω, είμαι ο κύριος Μπετανκούρ, πρόεδρος της Κολομβίας». Και όταν έγινε, λέει, η συναυλία, τα κυβερνητικά μέγαρα ήταν όλα ανοιχτά. Τους περίμεναν όλους, γιατί ήταν τιμούμενα πρόσωπα, ο Θεοδωράκης με τη γυναίκα του, ο Πανδύς και η Άρια Σάγιον Μα. Και κάποια στιγμή με φώναξε ο πρόεδρος κοντά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Μπετανκούρ, για να του διηγηθεί την ιστορία και κατέληξε στο εξής απολαυστικό. Καθόμουν εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, έβλεπα τον ημιτό και άκουγα το κάντο γενεράλ. Και τότε είπα μέσα μου, ένας τρόπος υπάρχει για να μπορέσω να φέρω το Θεοδωράκη στην Κολομβία, να γίνω πρόεδρος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και λοιπόν, στηρίζοντας το δέντρο που μεστώνει κατά μεσή στη γη, El Medio de la Tierra, έλεγε ο τελευταίος στίχος που ακούσαμε στο Los Libertadores. Πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι σε διάρκεια, 16 λεπτά, αλλά είναι μεγάλο και το ποίημα, και ο Θεοδωράκης αρεσκόταν στα τραγούδια «Ποταμός». Και ένα από αυτά ήταν βέβαια και αυτό. Εδώ πάντα στην τροφιά σας η Βόλτα από τον 958 με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, που ήταν η 29η Ιουλίου, του Μίκη Θεοδωράκη, γεννημένος το 1926, το 1925 συγγνώμη, και με αυτήν την αφορμή της γενέθλιας ημέρας σκέφτηκα να μεταφέρω στην εκπομπή σε δύο συνέχειες όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για το Κάντο Γενεράλ, ένα κορυφαίο έργο του συνθέτη. Μιλάω ο ίδιος ξανά γι' αυτό λοιπόν, και λέει για την συνέχεια ότι με τον πρόεδρο της Κολομβίας έκαναν πολλές περιοδίες σε όλη την Αμαζονία, πήγανε μετά στο σύνορο περίπου της Βραζιλίας με το Περού, επέχτηκε στην πόλη Λετίτσια επίσης στους Ινδιάνους του Αμαζονίου το Κάντο Γενεράλ. Οι ντόπιοι, λέει, εκεί το βράδυ το τραγουδούσαν, πήγαιναν σε κέντρα και τραγουδούσαν το Κάντο Γενεράλ. Ήξεραν τις μελωδίες. Ήταν εκπληκτική η πλήση εγκεφάλου που είχε γίνει από τον πρόεδρο, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, για να παίζεται παντού το Κάντο Γενεράλ. Τους είχε τρελάνει. Όμως πέρα από αυτό, θα πρέπει να σας αναφέρω στα όσα γράφει για τις πολλές συναυλίες που δόθηκαν από το Ισραήλ, που είχε μαζί του Φαραντούρη Πανδύ και την Άρια Σαγιονμά, αυτήν την εκπληκτική Φιλανδή, εκπληκτικής ομορφιάς και φυσικής και σε φωνή. Μετά πήγαν Νότια Αμερική, πήγαν Καναδά, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαν στην Αυστραλία. Συναυλίες όλα αυτά. Στην Μελβούρνη, σε ένα θέατρο 6.000 θέσεων, κάναμε μια εβδομάδα συνεχώς συναυλίες και δεν τελειώναμε, αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στον Γεώργιο Πιμαλούχο. Και κάπου παρακάτω, σε άλλη παράγραφο, μιλά για για την συνέχεια των συναυλιών αυτών που έγιναν και στην Γαλλία, στην Ευρώπη φυσικά, στην Ισπανία, στη Σουηδία. 40 πόλεις γύρισαν στη Σουηδία. Σας τα λέω τώρα εν συντομία όλα αυτά για την τεράστια δυναμική που είχαν το Αξιονιστή από τη μια, αλλά και το Κάντο Γενεράλ από την άλλη, που τραγουδήθηκε ακόμη και στο Παρίσι, όπως ανέφερα, και στην Ισπανία έπαιξαμε, λέει, σε όλες τις αρένες των ταυρομαχιών. Σε όλες τις αρένες εγώ φυσικά ήμουν ο Ταύρος με το Κάντο Γενεράλ. Μιλάτε για τον πλανήτη σαν να ήταν ένας νομός. Πώς είναι το αίσθημα να είναι ένα παγκόσμιο χωριό στα πόδια ενός ανθρώπου, να είναι η γη στα πόδια του, ρωτά ο Γεώργιος Πιμαλούχος. Γιατί για σας ήταν ένα χωριό, γιατί τελικά τη γυρίσατε όλοι καμιά 15 φορές. Φοβερό, 15 φορές. Και απαντά ο Θεοδωράκης, είναι ελευθερία. Ήμουν ελεύθερος. Είχα τα φτερά μου. Έβλεπα κάτω στην πατρίδα μου αναθυμιάσεις, καυγάδες. Δεν ήμουν όμως κότα που να μένει στο κοτέτσι, και όταν με στρίμωχναν έβγαζα φτερά και έφευγα. Αυτό το λάθος έκαναν με μένα. Νόμιζαν ότι είμαι κότα, μιας και περισσότεροι ήταν κότες, γιατί ποιος από αυτούς πετούσε και πώς να πετάξει, ενώ εγώ είχα τη δυνατότητα να φεύγω από τη μιζέρια, να πηγαίνω όπου θέλω και να βλέπω τα πάντα κατά από άλλο πρίσμα. Αυτό με απελευθέρωσε, αυτό με έκανε να είμαι αυτό που είμαι, υγιής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό ποίημα του Νερούδα, το «Βεχετασιόνες», «Οι βλαστήσεις» δηλαδή, το ακούμε και αυτό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες της Βόλτας σήμερα για το Κάντο Χενεράλ, τις μελοποιήσεις του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Πάμπλο Νερούδα. Σήμερα με τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούμε, που είναι βέβαια όλα τα τραγούδια από το Κάντο Χενεράλ, από τις ηχογραφίες που έγιναν, να θυμίσω, 13 και 16 Αυγούστου του 1975 στην Αθήνα, στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο γήπεδο Παναθηναϊκού. Ήταν το κινητό στούντιο Polysound με ηχολήπτη τον εκπληκτικό Γιάννη Σμυρναίο. Για τις συνθήκες της εποχής είναι θαύμα η δουλειά την οποία μας παρέδωσε. Να θυμίσω ότι η σύνθεση αυτή ξεκίνησε να γράφεται το 1972 στο Παρίσι. Είναι ένα ορατόριο σε ποιήση του Νερούδα με μετάφραση όταν αποδόθηκε στα ελληνικά από την δεκαετία του 60 της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αυτά που ακούμε είναι η δεύτερη εγγραφή με σολίστ Μαρία Φαραντούρη και Πέτρο Πανδύ, με τη συμμετοχή της Εθνικής Χοροδίας της Γαλλίας, με την διεύθυνση του Ζακ Γκριμπέρ και τα κρουστά του Στρασβούργου. Παίζουν στο πιάνο ο Αλμπέρτο Νιούμαν και η Ντόρα Μπακοπούλου, κλασική κιθάρα ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος, 12χορδη κιθάρα η Λίζα Ζωή. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν, ασφαλώς ο Λάκης Καρνέζης, αλλά και ο Χρήστος Κωνσταντίνου στο μπουζούκι. Την διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας είχε ο Γιάννης Διδύλης. Απάγγελε στην αρχή της συναυλίας ο Μάνος Κατράκης και την διεύθυνση είχε ο Μάνος Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, συγγνώμη. Πάμε τώρα σε ένα από τα σπουδαιότερα ποίηματα του Νερούντα, σε αυτό το σύνολο των 342, το «America Insurrecta», «Ξεσηκωμένη Αμερική». Πολλά από τα ποίηματα τα συνοδεύει δίπλα μια χρονολογία. Εδώ έχει δίπλα το 1800, είναι ο αιώνας των μεγάλων επαναστάσεων των απελευθερωτών εναντίον των κατακτητών, οι Λιμπερταδόρες δηλαδή απέναντι στους κονκισταδόρες, και είναι επίσης και κάποια άλλα ποίηματα που έχουν χρονολογίες. Ας πούμε υπάρχει το Λαουτάρο 1550 και διαβάζουμε για τον Λαουτάρο ότι είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Είναι ο νεαρός ηγέτης των Μαπούτσε που πρωτοστάτησε στην αντίσταση κατά των Ισπανών κατακτητών το 16ο αιώνα, και ένα από τα πρώτα κομμάτια που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, το «Voia Vivir», «Εγώ θα ζήσω», έχει παρένθεση το 1949 και είναι βέβαια το «Εγώ θα ζήσω» η κραυγή του Νερούντα απέναντι στο κυνηγητό και τις διώξεις. Πάμε να ακούσουμε το «Ξεσηκωμένη Αμερική», «America Insurrecta», από Πέτρο Πανδύ.

Αυτό ήταν λοιπόν το ποίημα «Ξεσηκωμένη Αμερική», «American Insurrecta», από την πραγματικά επιβλητική μοναδική ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ, που έγραφε στις σημειώσεις του για το «Κάντο Χενεράλ» για το καλοκαίρι του 1972, όταν έγινε η πρώτη παρουσίαση σε ποιησή φυσικά του Νερούδα στις εντατικές πρόβες που γίνονταν, και εκεί στο μικρό στούντιο της οδού Πολιβό, ο Νερούδα που ήταν πρεσβευτής της Χιλής στο Παρίσι. Είναι η εποχή της διακυβέρνησης Αλιέντε, έτσι. Και πήγε, παρακολούθησε τις πρόβες τους σε μεγάλη συγκίνηση. Όταν βρεθήκαμε Αύγουστο του 1972, αναφέρει ο Πανδύς στις σημειώσεις, άκουσε την Μαρία στο Amore America και εμένα στο Voi Avivir. Συγκινημένος, μίλησε με θερμά λόγια στο Μίκη. Μας πρότεινε περιοδία στην Νότια Αμερική, μια περιοδία που όταν έγινε ο Νερούδα δεν ζούσε. Γιατί σε λιγότερο από 2 χρόνια, το όνειρο των χιλιανών για δημοκρατία και η ελπίδα τους για ελευθερία καταποντίστηκαν με τη δολοφονία, βέβαια, του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Unidad Popular, του Σαλβατόρ Αλιέντε, και με την επιβολή του πραξικοπήματος του Πινοτζέτ και την επιβολή της δικτατορίας. Μόλις 12 μέρες μετά, ο Νερούδα πεθαίνει σε ηλικία 69 χρόνων, καταβεβλημένος βέβαια από οργανικά προβλήματα, αλλά σίγουρα και από την μεγάλη θλίψη αυτής της ήττας. Παύλο Νερούδα πρεζέντε, Παύλο Νερούδα παρόν, φώναζαν χιλιάδες χιλιανοί που συνόδευσαν τη σωρό του ποιητή. Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια παρουσία της Unidad Popular στη Χιλή και η πρώτη δημόσια επίδειξη αντίστασης κατά των δικτατόρων, γράφει η Ζωάν, χείρα του ποιητή και τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα, που δολοφονήθηκε και εκείνος το Σεπτέμβριο του 1973 στο στάδιο του Σαντιάγκο. Αυτά είχαμε για σήμερα για το Κάντο Χενεράλ να σας μεταφέρουμε. Μια κουβέντα ακόμα λίγο για τα τεχνικά, για το πώς είναι στημένη η ενορχήστρωση, για το πώς μάλλον κάνει συνολικά την παρουσίαση της σύνθεσής του ο Μίκης Θοδωράκης. Επιτυγχάνει αυτή την εναλλαγή των κρουστών με τα φωνητικά μέρη, όπου τα φωνητικά μέρη είναι τα μελωδικά, αλλά τα κρουστά είναι όλο το ρυθμικό. Βρίσκεται στο πνεύμα της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Κάνει μια καινοτομία που δεν συνηθιζόταν πολύ τότε. Βάζει πολλές φορές τα κομμάτια να ξεκινούν με την χοροδία να τραγουδά ακαπέλα ή και μέσα να διακόπτεται η ροή του κομματιού και να μένει ακαπέλα η χοροδία. Πάντα υπάρχει η φωνή του σολίστα, της Φαραντούρη, του Πανδύ. Πάντα υπάρχει αυτό το σπάνιο εκφραστικό υλικό, το τόσο πλούσιο εκφραστικό υλικό του μέσα από τις μελωδίες ή και τα κρουστά. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, ακούγοντας την μόνη σύνθεση που δεν έχει ποίηση του Νερούδα, καθώς είναι ένα ποίημα φτιαγμένο μετά το θάνατο του ποιητή από τον Μίκη Θοδωράκη, είναι το 13ο που προσθέθηκε στις μελοποιήσεις, λέγεται «Requiem Aeternam», μάλλον είναι παρμένο από την εκκλησιαστική φράση της καθολικής λειτουργίας που έχει το «Requiem Aeternam Dona Eis Domine», «Ανάπαυσιν αιώνιον δώσ' αυτής Κύριε», και αυτό σημαίνει το «Requiem Aeternam», αιώνια ανάπαυση. Η Ζωή Κουτολοπούλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης και την επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής. Με Μίκη Θοδωράκη, Κάντο Χενεράλ, σας αποχαιρετάμε και για σήμερα.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έτσι όσο πιο δυναμικά μπορούσα να σας ξεκινήσω, τόσο δυναμικά σας ξεκινάω σήμερα, καθώς είναι αρκετά ιδιαίτερες και γεμάτες ένταση αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες εδώ για την Θεσσαλονίκη, γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου, από ό,τι φαίνεται, εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει στην πόλη χορεύουμε στο ρυθμό του Κωνσταντέλια, αλλά με έναν περίεργο τρόπο με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί δυτικές κοινωνίες, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Γι' αυτό και εγώ αποφασίζω έτσι να ξεκινήσω αρκετά δυναμικά, να δώσω το στίγμα της σημερινής ημέρας, για μένα σίγουρα καθόλου διασκεδαστικής, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ καθόλου με ό,τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο και ξεκινήσαμε με τους Royal Blood και το 10 over 10, την ανακοίνωση του πέμπτου τους δίσκου του Dead Company που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Νοέμβρη. Και είπαμε, συνεχίζουμε δυνατά, και αυτό γιατί οι Mastodon επιστρέφουν για ένατη φορά και για πρώτη μετά και τον θάνατο του Brent Hinds, του κιθαρίστα σήμα κατά τεθέν της μπάντας που πριν από μερικούς μήνες έφυγε πάρα μα πάρα πολύ άδικα και με τεράστια δόση ατυχίας από τη ζωή. Marrow Deep είναι ο τίτλος του ένατου δίσκου των Mastodon, θα κυκλοφορήσει σε 11 μέρες ακριβώς από σήμερα. Τους ακούμε στο In The Ruins.

ήταν η Mastodon στο In The Ruins και με τον Nick Johnston πλέον στην θέση του Brent Hinch, Marudi που ένατος τους δίσκους σε 11 μέρες από σήμερα. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με το 10 over 10 των Royal Blood, θα επιστρέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βρούμε εκεί τους Green Lang. 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το 4ο τους δίσκο, το Necropolitan, και εμείς τους ακούμε στο Black Magic Radio.

Και αφού πιάσαμε αυτούς τους ήχους, ας παραμείνουμε έτσι για λίγο ακόμα, γιατί οι αγαπημένοι Σουηδοί Graveyard ανακοίνωσαν και αυτοί καινούριο δίσκο, μετά και επίσης από ανακατατάξεις στην σύνθεση και για το σχήμα αυτό. Το 7ο τους Fever θα κυκλοφορήσει στις 9 του Οκτώβρη και το ανακοινώνουν με το A Means to an End.

0: her.
1: Και η Bar the Door είναι μία έκφραση ιδιωματική στην Αμερική που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστείς όταν έρχεται κατά πάνω σε μία κατάσταση εκτός ελέγχου και είναι ο τίτλος ενός εκ των δύο καινούριων τραγουδιών των Rise Against σε ένα διπλό single που μας έδωσαν πριν από μερικές μέρες. Ένα τραγούδι το συγκεκριμένο σχόλιο, πολύ αιχμηρό σχόλιο για την κατάσταση με τον ICE στην Αμερική εδώ και πολλούς μήνες, που αντί να καλυτερεύει γίνεται όλο και χειρότερη. Το δεύτερο τραγούδι από το διπλό αυτό single του Living Undercover, ένα ξεκάθαρα όχι πολιτικό τραγούδι από τους Rise Against, ένα πιο συναισθηματικό, πιο εσωτερικό τραγούδι. Ας το ακούσουμε και αυτό.

Η Phoebe Bridgers μέχρι το 2020 ήταν το νέο μεγάλο ανερχόμενο όνομα στην αμερικανική τραγουδοπία και κάπου εκεί η ίδια στο απόγειο της μέχρι τώρα καριέρας της αποφάσισε να σταματήσει να γράφει τραγούδια πλην ενός εξαιρετικού δίσκου με τις Boy Genius του 2023, αλλά από ό,τι φαίνεται μετουσιώνει 100% αυτή την παροιμία που λέει το καλό πράγμα αργεί να γίνει, γιατί επέστρεψε με ένα πραγματικά εκπληκτικό δίσκο, το Lost Weekend, το τρίτο στις δίσκους που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους, από τις κορυφαίες μουσικές που θα ακούσετε ολόκληρη την χρονιά. Ένας δίσκος τον οποίο, αν ίσως το προσέξουμε τραγούδι προς τραγούδι, ίσως και να μας εξηγεί η Phoebe Bridgers γιατί της πήρε τόσο καιρό να γράψει αυτά τα εξαιρετικά καινούργια τραγούδια. Και ακούγοντας εγώ τον δίσκο, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποια δύο από αυτά θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Καθώς προχωρώντας από τραγούδι σε τραγούδι, ακόμα και όταν στο μυαλό σου ακούγοντας ένα από αυτά έλεγες ότι εντάξει, επιτέλους έπεσα σε ένα βαρετό, σε ένα διάφορο τραγούδι, θα υπήρχε κάπου μία αλλαγή, την οποία βέβαια δεν είναι ότι τη σκέφτεται μόνη της, δεν είναι ότι γράφει ακριβώς 100% μόνη της όλα τα τραγούδια, αλλά έτρωνε κάτρων αυτό. Θα υπήρχε αυτή η αλλαγή που κάθε φορά εκεί που ίσως πάει να σε χάσει, σου τραβάει απευθείας ξανά το ενδιαφέρον και το αυτί σου μένει κολλημένο σε αυτό που πραγματικά ακούς. Ακούσαμε την Phoebe Bridgers στο Kill Me μέσα από το Lost Weekend, ακούμε και ένα ακόμα τραγούδι μέσα από τον δίσκο αυτό με τίτλο The Governor's Waltz.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα θα με ακούτε συνέχεια και ήδη με ακούτε συνέχεια στη σημερινή εκπομπή να μιλάω για ανακοινώσεις δίσκων που θα έρθουν και είναι λίγο λογικό αυτό, γιατί έτσι μέσα Αυγούστου δεν υπάρχει πολλή κίνηση, δεν είναι τόσο έντονη η κινητικότητα όσον αφορά την κυκλοφορία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών και κάπως έτσι βρίσκουν αρκετοί καλλιτέχνες την ευκαιρία να βγάλουν σύγκλι, να προβούν σε ανακοινώσεις, όπως και η Caroline Rose, η οποία κυκλοφόρησε το Chowmain για να ανακοινώσει τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall, και μόνο αυτόν τον τίτλο να έλεγα δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα άλλο για τον δίσκο. 23 Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, και μιας και μιλήσαμε έτσι για μακροσκελείς τίτλους, Violence Insane in a Beautiful World θα είναι ο τίτλος του 7ου solo δίσκου του Roger Taylor, του drummer δηλαδή των Queen και τραγουδοποιού και εξαιρετικού τραγουδιστή βέβαια εκτός από drummer. 18 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του, τον ακούμε στο I See You Now.

Roger Taylor, λοιπόν, ίσως τον έχετε λίγο παραπάνω στα αυτιά σας σαν drummer των Queen. Ωστόσο, ο ίδιος είναι εξαιρετικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Violence Insane in a Beautiful World, ο 7ος solo δίσκος του, θα κυκλοφορήσει στις 18 του Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα σε έναν αρκετά νεότερο, βέβαια, αλλά εξίσου εξαιρετικό τραγουδοποιό. Ο Orville Peck ανακοίνωσε το Mule πριν από 2 περίπου εβδομάδες και κάτι παραπάνω, το δεύτερο single του δίσκου που θα βγει την ίδια μέρα με τον δίσκο του Roger Taylor στις 18 Σεπτεμβρίου, και αυτό είναι το Already Gone.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια περίπου καινούργια κυκλοφορία, καθώς ο Kelly Finnegan, τον οποίον τον γνωρίζουμε εδώ ίσως λίγο περισσότερο σαν βασικό τραγουδιστή και τραγουδοποιό των Monophonics, αποφάσισε να βγάλει έναν δίσκο που, όπως λέει και ο τίτλος του, αποτελείται από B-sides, από singles και από ξεχασμένα διαμάντια της δισκογραφίας του, της προσωπικής. Ωστόσο, ο ίδιος έχει και εξαιρετική προσωπική δισκογραφία του 2019 και έπειτα μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το κυκλοφόρητο του υλικό, λοιπόν, για πρώτη φορά. Τα περισσότερα από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα τον ακούσουμε μαζί με τους Sentiments, προ τελευταίο κομμάτι για σήμερα, στο She Won't Be Long.

She Won't Be Gone Long. Ο σωστός τίτλος του τραγουδιού του οποίου μόλις ακούσαμε. Kelly Finnegan μαζί με τους Sentiments. Kelly Finnegan solo για το τέλος της εκπομπής. Thom's Heartbreak μέσα από το B-Sides Singles and Forgotten Gems. Αυτή την συλλογή στην πραγματικότητα από κυκλοφόρητο στο μεγαλύτερο του κομμάτι υλικό από την προσωπική δισκογραφία του Kelly Finnegan που μόλις κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή από την Coleman Records. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Με τα χρόνια που έζησα στη γη, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είναι αυτό ένα από τα καινούργια τραγούδια της Κατερίνας Τζιβίλογλου που βρίσκονται στο άλμπουμ Τακό που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Σε έναν κόσμο κουρασμένο, βίαιο και παράλογο, όπου έρωτας κατρακυλά, ένα ανήσυχο κορίτσι αφηγείται, θυμάται, νοσταλγεί, μιλάει στον έρωτα, το επιτίθεται και τον θρηνεί. Οι λέξεις της γίνονται τραγούδια, τα τραγούδια γίνονται χωρικά και το προσωπικό βίωμα τελικά μετατρέπεται σε συλλογική κραυγή. Έτσι παρουσιάζει δημιουργός του Τακό το άλμπουμ αυτό, στο σημείωμα που το συνοδεύει. Και επειδή πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή δουλειά, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, για μια πάρα πολύ καλή καινούρια δουλειά, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 958 ζωντανά και να βρίσκεται και να κάθεται εδώ απέναντί μου η Κατερίνα Τζιβίλογλου και να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για το άλμπουμ αυτό, να ακούσουμε όλα τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο Τακό. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Δώρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφώνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε και θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί. Και σε αυτή την ώρα θα συζητήσουμε εδώ όλη την ώρα με την Κατερίνα Τζιβίλογλου και για όλη αυτή την πολύ ωραία δουλειά που κυκλοφόρησες. Και ήρθες, Κατερίνα, μόλις από Αθήνα έρχεσαι. Δεν έχεις άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Και ακούγοντας το άλμπουμ αυτό πριν, πότε κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο, έχει δύο μήνες, ένα τετράμινο κάπου εκεί.
1: Ναι, το Μάρτιο.
0: Εκτός ότι μου άρεσε πάρα πολύ, βλέπω το όνομα Κατερίνα Τζιβίλογλου και δεν σε ήξερα καθόλου. Άρεσε, είσαι ένα άτομο που ζει στην Αθήνα, ασχολείσαι με τη μουσική. Με τι μουσική ασχολείσαι?
1: Έχω κατά βάση, η πορεία μου έως τώρα κινείται γύρω από το παραδοσιακό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό, κατά βάση αυτή τη μουσική.
0: Mm-hmm. Άρα τραγουδάς όλα αυτά τα παραδοσιακά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι.
0: Στην Αθήνα, σε μαγαζιά, σε κουτούκια, σε ταβέρνες, σε ρεπετάδικα φαντάζομαι.
1: Ναι, σε μαγαζάκια.
0: Σε μαγαζάκια και έχεις αποφασίσει να κυκλοφορήσεις τη δικιά σου δουλειά, που είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ωραίο. Να πω τώρα που είμαστε στην αρχή, ότι κατά τη γνώμη μου είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα το 2026.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια δικιά μου προσέγγιση αυτή και μια δικιά μου υποκειμενική άποψη και γνώμη. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέσα, τα οποία έχεις γράψει εσύ τη μουσική. Άρα γράφεις μουσική.
1: Μάλλον ναι.
0: Αυτή είναι, είναι η πρώτη που πήρα να γράψεις.
1: Είναι η πρώτη μου, είναι η αλήθεια. Και ξεκίνησα ακορντεόν πριν κάποια χρόνια.
0: Α, παίζεις ακορντεόν?
1: Παίζω λίγο ακορντεόν, παίζω κάποια βασικά, δεν είμαι ας πούμε τεχνίτησα, αλλά παίζω κάποια βασικά πράγματα. Έκανα μαθήματα με το Δήμο το Βουγιούκα. Και βασικά συνειδητοποίησα ότι είχα την ανάγκη να εκφραστώ πέρα από την ερμηνεία. Πέρα από την ερμηνεία. Οπότε ήθελα να δοκιμαστώ σε αυτό. Είχα να πω κάποια πράγματα, μάλλον.
0: Σίγουρα έχεις να πεις κάποια πράγματα και έχεις διαλέξει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό. Ο έρωτας. Πάρα πολύ συνηθισμένο και πάρα πολύ. Τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε γι' αυτό. Αλλά έχεις διαλέξει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα σου για τον έρωτα. Άρα έχεις διαλέξει λοιπόν όλο αυτό τον έρωτα που κάτι λέει τώρα μέσα στο Τακό, έτσι.
1: Κάτι λέει, κάποιος είναι, τι είναι ο έρωτας, πώς το βιώνουμε, ναι.
0: Και έχεις κάποια τραγούδια λοιπόν εδώ γράψει και τους στίχους και τραγουδάς. Εκτός από σένα γράφει και ο Νίκος Γεωργίου στίχους. Τα χρόνια που έζησα στη γη με τον οποίο ξεκινήσαμε είναι σε στίχους του Μνήμη.
1: Ναι,
0: έχεις γράψει τους στίχους αυτούς, πότε γράφτηκαν αυτά τα κομμάτια?
1: Αυτά ξεκίνησα, είναι κάποια χρόνια, αρκετά θα έλεγα. Εγώ πάντα κυκλοφορώ, όπως όλοι μας, με το κινητό.
0: Ναι.
1: Και αν μου έρθει κάτι θα το ηχογραφίζω εκεί, θα το σημειώσω, θα το, ναι. Οπότε κάποια στιγμή συγκέντρωσα αρκετά πράγματα, είχα και ένα recorder βέβαια, συγκέντρωσα αρκετά πράγματα και είδα ότι είναι πολύ συναφή μεταξύ τους. Και τελικά μάλλον κινούνται γύρω από κάτω. Είχα και ένα recorder βέβαια. Συγκέντρωσα αρκετά πράγματα και είδα ότι είναι πολύ συναφή μεταξύ τους. Και τελικά μάλλον κινούνται γύρω από κάτι. Είναι λίγο διαφορετικές πτυχές ενός πράγματος. Και αυτό το ένα

0: Ναι, σχεδόν.
1: Λειτουργεί ως ένας πρόλογος, ως ένα πρελούδιο αυτό για κάθε τραγούδι που έρχεται. Οπότε θα ακούσουμε τώρα το «Ψυχής Κρυφίας», που είναι μια μελοποίηση ίσου σε ποίημα του Γιώργιου Σουρή, και πριν από αυτό θα ακούσουμε την απαγγελία που υπάρχει στο «Έρος τρευλός, μόνο νεκρός». Να σε ρωτήσω λίγο πριν το ακούσουμε, πώς διάλεξες, γιατί έχεις δύο μελοποιήσεις μέσα στο άλμπουμ, πώς διάλεξες να μελοποιήσεις Γιώργιου Σουρή, γιατί το έκανες αυτό και το βάζεις στην αρχή του άλμπουμ. Θα ακούσουμε τα κομμάτια με τη σειρά που βρίσκονται σε αυτό.
0: Ναι. Μου αρέσει πολύ ο Γιώργος ο Σουρής. Μου αρέσει η εικόνα του Φασουλή, όπου σχολιάζει τον κόσμο γύρω του με ένα σατυρικό τρόπο. Μου αρέσει, φαντάζομαι, έτσι, κάνω εικόνες πάρα πολλά πράγματα, και ακόμα και την ίδια την εποχή στην οποία είχε ζήσει, και μέσα από το έργο του δηλαδή όλα αυτά. Έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σύρο. Έχω φίλους εκεί, πάω χρόνια.
1: Ήταν από τη Σύρο, ναι. Okay.
0: Και ξεκινάει, νομίζω ξεκινάει από εκεί. Είναι, ας πούμε, το πρώτο τραγούδι. Η ιστορία της είναι μια μοναχική ιστορία. Ανάμεσα στις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες των ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα, στο όνειρο. Κανείς όμως δεν τους δίνει σημασία. Κανείς δεν τους εκτιμά. Τους αγνοεί επιδεικτικά, γιατί λένε ότι ο λόγος τους είναι συναισθηματικός και εκείνοι που τον μιλούν αδύναμοι και ευάλωτοι. Δεν νοείται η έκφραση. Μέσα σε ένα κόσμο τρελό, γιατί ο κόσμος μας είναι τρελός. Κόσμος τέρας, απάνθρωπος. Μέσα σε ένα κόσμο κουρασμένο, που έρωτας κατρακυλάει, κάποιοι παραζαλισμένοι αφηγούνται. Όπως εκείνη. Ο έρωτας πέθανε. Έρος τρευλός, μόνο νεκρός.

0: ψυχής κρυφίας. Ακούσαμε από την Κατερίνα Τζιβίλχου, η οποία μελοποιεί ένα απόσπασμα από ποίημα του Γιώργου Σουρίγη, που είναι το ποίημα αυτό από την συλλογή Φασουλής ο Φιλόσοφος, που ήταν μια μορφή η Κατερίνα. Έχουμε εδώ μαζί μας την Κατερίνα Τζιβίλχου και συζητάμε για το άλμπουμ αυτό. Παρουσιάζεται ο Φασουλής ως ένας φιλόσοφος που πίνει τον καφέ του σε κάποιο καφενείο και παρατηρεί όλα τα κοινωνικά που γίνονται και σατιρίζει όλα αυτά τα ανθρώπινα πάθη που ίσως είναι και ο έρωτας μέσα σε όλα αυτά. Έχεις διαλέξει να το βάζεις στην αρχή αυτό του άλμπουμ, γιατί?
1: Ναι. Γιατί μου φάνηκε ότι είναι, ας πούμε, πώς το λένε, σαν να λέμε η πρόρηση, ο χρησμός, η προφητεία, δηλαδή η πρόβλεψη των μελλοντικών γεγονότων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, δηλαδή με μια έτσι ψυχαναλυτική ματιά, εμείς οι άνθρωποι κρυβόμαστε.
0: Άρα ουσιαστικά αφηγεί σε μια ιστορία σε όλο το άλμπουμ. Υπάρχει μια ροή στα κομμάτια, υπάρχει το πώς έχει ξεκινήσει αυτό, πώς συνεχίζει, πώς καταλήγει όλο αυτό με τον έρωτα, έχει και τις απαγγελίες που είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Ευχαριστώ, Δώρα.
0: Και να πούμε λίγο τους συντελεστές. Εσύ είπες έχεις ασχοληθεί με το ακορντεόν. Εμείς όμως ακούμε τον Κώστα Ζυγκερίδη.
1: Φυσικά.
0: Στο ακορντεόν. Θες να μας πεις τους υπόλοιπους μουσικούς?
1: Φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς την ορχήστρωση έχει κάνει ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, ο οποίος παίζει και βιολί στο δίσκο. Ο στίχους έχει γράψει και ο Νίκος Γεωργίου, όπως είπαμε.
0: Και εσύ.
1: Και εγώ, ναι, και μουσική.
0: Η μουσική σε όλα τα κομμάτια είναι δική σου.
1: Ναι, η αφήγηση επίσης. Ο Αλέξανδρος Εμμανουελίδης έχει γράψει μουσική για ένα τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Tok Tok, όπου έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Έχουμε γράψει, η ηχογράφηση έγινε στο Sierra Studio από τον Γιώργο τον Καριώτη, και τη μίξη την έκανε ο Γιώργος. Και το mastering ο Γιάννης Σκανδάμης. Εξώφυλλο αυτό το πολύ όμορφο που έχεις μπροστά σου. Και γενικά την εικαστική ταυτότητα του άλμπουμ την έχει δώσει ο Παναγιώτης, ο Τάκης ο Αλεξίου, ο φίλος μου. Πολύ καλός μου φίλος. Και έχουμε και εκπλήξεις σε σχέση με το εικαστικό αυτό, αλλά είναι μελλοντικές.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε μιας και το αναφέραμε ότι αυτή η δουλειά κυκλοφορεί και σε CD. Και να πούμε και το λόγο που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν είχαμε μιλήσει, τώρα γνωριστήκαμε ουσιαστικά από κοντά. Μου λες θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να αφήσω CD στα δισκάδικα. Αυτό όταν το άκουσα ξεστρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν... Είναι μέρος διαδικασίας. Το οποίο δεν το κάνουν πολύ. Και τώρα είσαι και ένας νέος άνθρωπος, μια νέα τραγουδοποιός. Το Τακότ είναι η πρώτη σου δουλειά, η οποία έχει κυκλοφορήσει CD. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα?
1: Πολύ. Πολύ σημαντικό.
0: Και χαίρομαι και με το κουραταξί που είναι, έχει τόσο χειροπιαστό. Και έχει κάνει ένα εξώφυλλο εδώ, υπάρχει, που είναι, θες να μας το περιγράψεις εσύ. Είναι κάποιες γυναίκες, είναι σκίτσο ουσιαστικά, αυτό σατυρικό.
1: Σκίτσα.
0: Που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι
1: και πίνουν.
0: Και πίνουν
1: και συζητούν και φιλοσοφούν και σχολιάζουν.
0: Δίνεις τον έρωτα μέσα από τη γυναικεία ματιά, μέσα από τη δικιά σου ματιά, λογικά. Έτσι όπως υπάρχει αυτό. Θα πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι που είναι το «Ποια αγάπη θα σου μείνει» σε δικούς σου στίχους. Να πούμε ότι όλα αυτά τα κομμάτια έχουν το στοιχείο, έχουν ένα χορευτικό στοιχείο, το οποίο το δίνει πάρα πολύ το ακορντεόν αυτό. Δηλαδή είναι πολύ έξυπνη επιλογή του Χατζηγεωργίου να ενορχιστρώσει με ακορντεόν. Συμφωνείς? Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, τα τραγούδια γράφτηκαν με ακορντεόν στην αρχή. Δηλαδή η πρωτόλια μορφή ήταν αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξεκίνησα με ένα ακορντεόν και έγραψα κάποιες μελωδίες. Δηλαδή η οδηγή των κομματιών ήταν το ακορντεόν μου και η φωνή μου. Στη συνέχεια μίλησα και με τον Γιώργο και είπαμε πώς θα το είναι το ακορντεόν.
0: Άρα, ποια αγάπη θα σου μείνει, που ο πρόλογος ουσιαστικά και επαγγελία του κομματιού αυτού είναι οι παρισφραίουσες σκέψεις.
1: Το κορίτσι ήταν ανήσυχο. Κρασί έπινε. Άναβε ένα τσιγάρο, έπινε μια γουλιά. Διαβολεμένε έρωτα, πόσες ακόμα ψυχές αυτή τη στιγμή στέκονται κάπου. Για σένα, μόνο για σένα. Ένα σωρό ίδιες όλες. Με άλλα λόγια, για σένα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Εδώ Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Και είμαστε εδώ με την Κατερίνα Φανής Λιάκος, να πούμε ότι ρυθμίζει τον ήχο. Και είμαστε εδώ με την Κατερίνα Τσιβίλογλου και συζητάμε για το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, για το Τακό. Τακό είναι ο τίτλος. Τι σημαίνει Τακό, Κατερίνα?
2: Τακό σημαίνει σαράβαλο. Είναι στα γαλλικά, είναι στην γαλλική αργό, ας το πούμε.
1: Α, είναι, υπάρχει η λέξη τακό,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γαλλική αργό. Okay.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει να κάνει αυτό με τον έρωτα, το σαράβαλο.
2: Βέβαια. Πώς δεν έχει.
1: Πώς καταλήγουμε να γινόμαστε σαράβαλο. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στην αρχή, πώς από το κρυφό φανερώνεται. Και πώς τον εξηγείς εσύ τον έρωτα εδώ πέρα μες στο άλμπουμ αυτό? Πώς διαβάζω ότι είναι μια πράξη, σύμφωνα με αυτά που λες εσύ, μια πράξη αντίστασης, που συμφωνώ με αυτό, και ανάγκη να ανορευτούμε και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο, ελεύθερο.
2: Ακριβώς. Εντάξει, τη λέξη σαράβαλο καταρχάς, τη διάλεξα, βασικά τη λέξη τακό τη βρήκα τυχαία, και μου άρεσε πολύ και ο ήχος της λέξης, οπότε κάπως ήρθε πάλι συνειρμικά, βέβαια και με τον έρωτα. Έχει να κάνει με μια κατάσταση φθοράς και συναισθηματικής και σωματικής και υπαρξιακής και βάλει τα όλα μέσα. Αλλά παρότι είναι κάτι, ας πούμε, φθαρμένο, παραμένει ζωντανό. Και παρότι κουβαλά αυτές τις ρογμές και τις υπερβολές και τα δράματα, υπάρχει αντοχή. Και υπάρχει αντοχή γιατί υπάρχει αντίσταση. Οπότε, εντάξει, υπάρχει μια ανάγκη να πούμε ότι ο έρωτας, για μένα, θα μιλήσω βασικά με τα λόγια και τις σκέψεις του αγαπημένου μου, του εμπειρικού, ότι ο έρωτας είναι, ας πούμε, εκπροσωπεί την ίδια τη ζωή, είναι δηλαδή συμφύης με τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή, είναι κάτι ενιαίο, αδιαίρετο, αδιάσπαστο, ας πούμε, ένα ακέραιο σύνολο. Και μέσα από αυτόν τον έρωτα και μέσα από τη μάχη και σε αυτό, δηλαδή στη ουσία είναι στη ζωή απέναντι και στα πράγματα και στα συμβάντα που συμβαίνουν, εκεί επέρχεται και η ολοκλήρωση.
1: Ωραία. Και τον ακούμε λοιπόν τον έρωτα, έτσι όπως τον περιγράφεις με τους πολύ ωραίους στίχους σου, με μια... ακούγοντας τα κομμάτια αυτά, τα οποία έχουν και μικρή διάρκεια, δηλαδή όλα τα κομμάτια του δίσκου και τα εισαγωγικά που το συνοδεύουν οι επαγγελίες σου, έχουν είναι μικρά κομμάτια. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται τελευταία, να μην έχουμε μεγάλες φόρμες, να έχουμε μικρά τραγούδια. Έχει να κάνει και αυτό με τη διάρκεια του έρωτα.
2: Έχει. Αυτό είναι μια σκέψη. Και τώρα που το είπες έχει ακόμα περισσότερο.
1: Και ακούμε όλο το κορδί. Έχει πάρα πολλά βάλς μέσα στο κομμάτι. Οπότε υπάρχει αυτή η διάθεση του χορού. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ κάθε φορά που τα ακούω, που ακούω τα κομμάτια. Δεν είναι δηλαδή κάτι θλιμμένο, κάτι. Ίσως έρχεται λίγο πιο μετά με ένα κομμάτι που γράφεις, αλλά έχεις τη χαρά μέσα σε όλο αυτό. Και όλο αυτό, γιατί θα ακούσουμε και τη Διαστρική Αγάπη τώρα, που είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που υπάρχουν στο Τακό. Όλο αυτό να αγγίξει τα αστέρια, να πετάξει τον ουρανό. Δημιουργείται αυτό πάρα πολύ με τα ακορντεόν. Να πούμε λίγο για τους μουσικούς. Γιατί αναφέραμε τον Κώστα Ζυγκερίδη που είναι στο ακορντεόν και τον Γιώργο Χατζηγεωργίου που είναι στο βιολί. Να πω και ότι είναι στο κοντραμπάσο ακόμα τον Γιώργο Βεντούρη.
2: Βεντούρη, ναι, ναι.
1: Υπάρχει φλάουτο που η Σοφία Σερέφογλου παίζει φλάουτο. Τα τύμπανε είναι ο Στέφανος
2: Λαριτζάκης.
1: Υπάρχει το μαντολίνο από τον Γιώργο Χατζηγεωργίου. Νομίζω τους είπαμε.
2: Και ο Αλεξανδρός Εμμανουλίδης στο...
1: Θα τον ακούσουμε μετά στο κομμάτι.
2: Έχει παίξει και κιθαράκι.
1: Ωραία. Και είναι η Διαστρική Αγάπη, την οποία θα ακούσουμε τώρα, που είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια σε δικούς σου στίχους που υπάρχουν στο Τακό. Ότι υπάρχει ο κόσμος ελεύθερος που έρχεται ως εισαγωγικό. Αυτές οι επαγγελίες, Κατερίνα, έχεις διαλέξει κάθε επαγγελία και κάθε κείμενο που έχεις γράψει να συνοδεύει το επόμενο τραγούδι αποκλειστικά, ή μπορεί και κάποιος να παίξει με αυτά και να τα ανακατέψει?
2: Ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό για κάποιο επόμενο project. Γράφτηκαν τέλος πάντων ξεχωριστά αυτά. Πρώτα γράφτηκε η μουσική στα
1: κομμάτια.
2: Στα, ναι, και τα κείμενα, αυτά που διαβάζεις, δηλαδή τα διαβάζουμε που ακούμε, γράφτηκαν μέσα σε έτσι λίγο με ελεύθερα συνειρμικά.
1: Δεν τα γράψεις δηλαδή, έχω τους μυαλό στο κομμάτι το οποίο
2: όχι,
1: ακολουθεί.
2: Όχι, όχι,
1: όχι. Απλά τα έβαλες μετά εσύ σε μέσα. Δηλαδή, ταιριάζουν πάρα πολύ, γι' αυτό σου ρωτάω.
2: Αυτό και εγώ εκπλήσαμε κάποιες φορές, γιατί, αλλά πίσταξη, ένα πράγμα έχουμε να πούμε τελικά αυτό. Και όλο γύρω-γύρω το γυροφέρνουμε. Το κορίτσι θυμόταν κάποια λόγια που τα πίστεψε. Και αυτός ποιος ξέρει, μπορεί να τα εννοούσε, αλλά τι σημασία έχει πια. Αυτά ήταν λόγια. Μια ολόκληρη ζωή έφτιαχνε με αυτά τα λόγια και ένα κόσμο αλλιώτικο. Ελεύθερο. Κόσμο ελεύθερο. Φυτίλι αναμένο για τους φλογερούς υπερασπιστές της άρνησης. Ποιος ζει τον έρωτα ξέχωρα από τον κόσμο των ονειρεμένων.

0: αλλά μέχρι τότε βαρύτητα.
1: Και είναι αυτό το σχόλιο το με αυτό το βαρύτητα που σε γιώνει πάρα πολύ. Και έτσι φτάνουμε και στη μέση του άλμπουμ. Και είναι σαν να υπάρχει όλος αυτός ο χορός, ο διαστρικός στο γαλαξία, άλλο ένα βάλς και με τη βαρύτητα προσγειωνόμαστε τώρα και πάμε σε ένα ανούρισμα που είναι ίσως που το έχεις γράψει εσύ, έχεις γράψει και τους στίχους, Κατερίνα, που έχεις επιλέξει μάλλον να το βάλεις και στη μέση που είναι έτσι λίγο πιο λυπημένο. Και τώρα έρχεται μάλλον η φθορά και τα θράσματα που λέγαμε πριν. Πότε ηχογραφήθηκαν αυτά τα κομμάτια?
0: Ηχογραφήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 25, στο Σιέρα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι. Στο Σιέρα Studio στην Αθήνα. Οπότε ακολούθησε μίξη, mastering και τα λοιπά. Εκδόθηκε από την εταιρεία Done by Art Collective, ανεξάρτητη παραγωγή. Εκδόθηκε το Μάρτιο.
1: Και είναι και μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο artwork έχει μέσα. Και αξίζει κανείς τώρα, αξίζουν να στηρίζουμε όλες αυτές τις δουλειές. Και να αγοράζουμε και καμιά φορά και κανένα CD. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο. Έχει πολύ ωραίο επιμελημένο. Δεν φαίνεται ότι έχει μείνει πολύ μεράκι αυτό. Πού μπορεί να βρει κανείς αυτό το CD?
0: Πλέον,
1: αφού το έφερες εδώ πέρα και το μοίρασες.
0: Ήρθα εδώ λοιπόν και βρήκα τον κύριο Προκόπη στο Λωτό και έδωσα και κάποια αντίτυπα στο Stereo Disc και στη Βελώνα. Βελώνα Records. Βελώνα, νομίζω.
1: Στο Pick Up μάλλον. Νομίζω.
0: Όχι, στο Βελώνα.
1: Okay. Πού είναι αυτό?
0: Κατάστημα. Αυτό είναι στην Μητροπόλεως.
1: Α, ωραία. Άρα είναι στο κέντρο και τα τρία.
0: Ναι.
1: Και ο Λωτός και το Stereo Disc
0: και η Βελώνα.
1: Η Βελώνα, και τι πιο ωραίο τώρα να έρχεται μια.
0: Και θα έρθει και το pick-up.
1: Σωστά. Και τι πιο ωραίο τώρα να έρθει μια δημιουργός με τα CD και να τα αφήνει. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το στηρίζουμε όλο αυτό. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Ανούρισμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το ποτήρι γέμιζε και μια φωτογραφία κοίταζε επίμονα το ανήσυχο κορίτσι. Ήταν μαζί του εκείνη τη μέρα. Μαζί με διαβάτες να περνούν, να κοιτούν, να χαμογελούν. Μόνο ένας δεν χαμογέλασε, δεν τον είχε προσέξει. Για εκείνη ήταν απλά κάποιος κύριος, ένα συμπλήρωμα στο ρομαντικό κάδρο της ατόφιας στιγμής. Της ατόφιας εις τους αιώνας των αιώνων ανάμνησης.

0: Ακούσαμε και την Φωτιά και Πλημμύρα από την Κατερίνα Τζιβίλολου που έγραψε τη μουσική. Ήταν και στο τραγούδι. Νίκος Γεωργίου έγραψε τους στίχους στο τραγούδι αυτό. Κατερίνα, ποιες είναι οι επιρροές σου, οι μουσικές?
1: Θα πω το ελαφρό τραγούδι, σίγουρα, επιθεώρηση. Από μικρή άκουγα Edith Piaf. Είχα στην κυριολεξία λιώσει τους δίσκους της. Οπότε θα πω σαν φωνές, θα μιλήσω σίγουρα για την Ανάη Στρατηγοπούλου, θα μιλήσω για την Edith Piaf. Και για τις συνθέσεις από μικρή που άκουγα και από ταινίες και για θέατρο και τα λοιπά, από διάφορους συνθέτες, αλλά θα μιλήσω και συγκεκριμένα για την Ελένη Καρίνδρου και την επιρροή της στις ταινίες που έχει γράψει. Και για το θέατρο βασικά, τα έργα της για το θέατρο πιο πολύ. Και θα πω για τον Νίκο Κυπουργό. Και ο Νίκος Υπουργός.
0: Ακούγονται όλα αυτά. Ναι. Σε όλα. Ακούγονται όλες τις επιρροές. Και υπάρχει και η θεατρικότητα αυτή που λες και έχεις αναφέρει τώρα δύο φορές. Υπάρχει έντονη θεατρικότητα και, και στην επαγγελία και στα τραγούδια. Παρουσιάστηκε λοιπόν το Τακότ στο Baumstrasse στην Αθήνα πότε, τον περασμένο Απρίλιο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Τέλειο Απριλίου, αρχής Μαΐου, δύο live κάναμε εκεί.
0: Μακάρι να παρουσιαστεί και εδώ, Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το επόμενο που θα ακούσουμε είναι το Talk Talk, ήρθε η ώρα του, που έχει γράψει ο Αλεξάνδρος Εμμανουηλίδης την μουσική, έχει κάνει και την ενορχήστρωση σε ποίημα του Ζαν Μορεάς, ο οποίος, το είπα καλά, ο οποίος είναι ο Ιάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος έζησε τέλη του 19ου αιώνα, ο οποίος έζησε στη Γαλλία, έγραψε, ο συμβολισμός ήταν το κύριο ρεύμα που ακολούθησε ο Ζαν Μορεάς, το οποίο υπάρχει εδώ στο Tok Tok. Πες μας για αυτό το τραγούδι, δύο λόγια.
1: Δύο λόγια είναι, θα μπορούσε ο Αλέξανδρος να μιλήσει καλύτερα, αλλά γιατί διάλεξε και πώς το βρήκε αυτό, γιατί εγώ έτσι συνομιλήσαμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να γνωριζόμαστε. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που γράφει πολύ ο Αλέξανδρος, οπότε είχα γράψει το Ψυχής Κρυφίας, είχα μελοποιήσει και του λέω, Αλέξανδρε, μήπως έχεις κάτι και για μένα. Έτσι, οπότε συνομιλήσαμε.
0: Χωρίς να το δώσω παραπάνω.
1: Όχι, του έστειλα το Ψυχής Κρυφίας. Ακορντεόν φωνή, τίποτα. Okay. Και μου λέει, ωραία, κάτσε να δω. Και μου στέλνει το Tok Tok. Και λέω, εντάξει, καταπληκτικό. Μπαίνει.
0: Είναι εξαιρετικό το Tok Tok.
1: Ναι, εντάξει,
0: και έχεις βάλει τώρα και το σφραγισμένο στο άπειρο. Υπάρχουν τίτλοι στις επαγγελίες που είναι πριν από κάθε κομμάτι. Και υπάρχει, κολλάει πάρα πολύ με το Tok Tok αυτό. Και είναι και τώρα και αυτή η αντίθεση, το πόσο ο έρωτας που είναι ελεύθερος και είναι μια πράξη ελευθερίας, αρχίζει και σφραγίζεται σιγά σιγά και μπαίνει και σε κάποια, πώς να το πούμε τώρα αυτό, όχι καλούπια, σε κάποια πλαίσια, έτσι θα μας το πεις και εσύ στην επαγγελία. Σφραγισμένο στο άπειρο λοιπόν και Tok Tok.
2: Διάθεση περιφρόνησης. Λαβωματιά. Μα φυσικά. Αυτός ο κύριος χαμογελά σαρκαστικά. Εργάζεται δικαστικά για το τέλος που ακολούθησε λίγο καιρό μετά. Μα φυσικά. Το διαμαρτυρόμενο κορίτσι πετάγεται μεθυσμένο. Ανοίγει το παράθυρο και σκοτώνει τη φωτογραφία. Θέλοντας να θάψει μαζί με εκείνη και εκείνον όλους αυτούς τους περαστικούς και δήθεν. Όλον τον κόσμο και τη σκληρότητά του. Να τον κλείσει οριστικά και να τον σφραγίσει μια για πάντα. Στο άπειρο.

0: Ακούσαμε και το Tok Tok, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη σε ποίημα του Ζαν Μορεάς, και έχει αυτό το παραμυθένιο, το ονειρικό, όλο το άλμπουμ και το Tok Tok που ακούσαμε, και γίνεται και ένα παιχνίδι με τις λέξεις και Tok Tok και τα κότ, ίσως έχει τα ίδια σύμφωνα. Καθερίνα, θα παρουσιαστεί κάπου η δουλειά τώρα το Σάββατο, πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Στο αγαπημένο μου χωριό, τον Άγιο Λαβρέντη, που έχω σχεδόν μεγαλώσει εκεί. Δηλαδή, ναι, σαν να είναι το πραγματικό μου χωριό.
0: Το μουσικό χωριό.
1: Το μουσικό χωριό, λοιπόν. Στα πλαίσια των 20 χρόνων τώρα που γιορτάζουν, που γίνεται τα σεμινάρια και όλη αυτή η διοργάνωση στο φεστιβάλ, θα είμαι κι εγώ πρώτη φορά, με πολύ συγκίνηση και χαρά, το Σάββατο.
0: 29 Αυγούστου. Λίγο μετά την Πανσέληνο.
1: Ναι, θα βγω κι εγώ εκεί.
0: Και θα είστε με τον Κώστα, το Ζυγερίδη.
1: Λοιπόν, ναι, θα είμαστε στη minimal εκδοχή του δίσκου, στην πρωτόλια τελείως, ακορντεόν φωνή.
0: Και θα έχει και όλες αυτές τις αφηγήσεις.
1: Θα έχει και τις και κάποιες εκπλήξεις.
0: Τέλεια. Άρα Σάββατο βράδυ στο μουσικό χωριό θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά, λίγο πέρασε η ώρα, και θα ακούσουμε, θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε το Με τον ήλιο στα μαλλιά, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μιλάει για το φως που θα μας κάψει και όλος αυτός ο ήλιος και που θα γίνει και η πόλη μας καμίνη με τον ήλιο στα μαλλιά.

0: Ακούσαμε με τον Ήλιο στα μαλλιά από την Κατερίνα Τζιβίλογλου και έρχεται και όλο αυτό το σαράβαλο και όλα αυτά τα θράψματα που αφήνει ο έρωτας. Βγαίνει όμως ο ήλιος, το οποίο μπορεί, ο οποίος μπορεί να μας κάψει. Και πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό, τι θέλεις να μας πεις για αυτό το κομμάτι, Κατερίνα, και γενικά και για το
1: Εγώ ήθελα να πω ότι ναι, είναι ένα φεμινιστικό κομμάτι, θα έλεγα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι έτσι σαν μουσική, σαν διαδρομή ο δίσκος ξεκινάει από κάτι προσωπικό και ατομικό και πώς βιώνουμε κάποια πράγματα ατομικά και στο προσωπικό μας, αλλά γίνονται συλλογικά τελικά. Όπως δηλαδή είπες και στην αρχή, γίνονται μια κραυγή, ας πούμε.
0: Και είναι και μια πράξη αντίστασης, όπως
1: και είπαμε. Και είναι και μια πράξη αντίστασης, γιατί θεωρώ ότι αυτό ότι παρότι είμαστε σαράβαλα και τέλος πάντων υπάρχει μια φορά, επιμένουμε να εκφραζόμαστε, επιμένουμε να δημιουργούμε, επιμένουμε να αγαπάμε και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης από μόνο το θεωρώ. Και αυτό ίσως για μένα είναι και το πολιτικό στοιχείο, θα λέγαμε, του έργου, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό.
0: Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του, παραλείπουμε λίγο τώρα κάποια για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, υπάρχει και η πρώτη ανάσα που την έχεις βάλει στο τέλος, την πρώτη ανάσα, και μιλάς για το πρώτο τραγούδι που ακόμα έχει. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, ξαναμπαίνουμε σε ένα καινούριο έρωτα ίσως.
1: Η αρχή είναι το τέλος, η αρχή.
0: Ωραία, θα ακούσουμε την πρώτη ανάσα.

0: επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και θέλω να κλείσουμε με τον επίλογο. Έχεις έναν πάρα πολύ ωραίο επίλογο στο CD του «Εμείς οι Λίγοι» που μελοποιείς ένα ποίημα του Γιώργου Μακρύ και υπάρχει... Του Γιώργου Μακρύ, καλά το είπα.
1: Ναι. Είναι απαγγελία.
0: Είναι απαγγελία, σωστά. Και είναι με όλους τους συντελεστές ουσιαστικά. Ναι. Να πούμε ξανά ότι το Τακόντ μπορεί να το βρει κανείς στα δισκάδικα σε φυσικό προϊόν, εκτός από ψηφιακή μορφή, και στη Θεσσαλονίκη στο Στέροντισκ, στη Βελόνα και στο Λωτό. Μόλις τα έφερες και τα άφησες. Το Σάββατο το βράδυ θα γίνει μια μικρή και πολύ όμορφη παρουσία στο Μουσικό Χωριό, στον Άγιο Λαυρέντιο, με σένα, Κατερίνα Τσιμπίλογλου και τον Κώστα Ζυγκερίδη στο ακορντεόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: σας ευχαριστώ.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή που μπορούν να την ψάξουν όσοι θέλουν και θα ήθελα πολύ να την ακούσουμε και live είτε εδώ στο ραδιόφωνο είτε στην Θεσσαλονίκη.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Κατερίνα Τσιμπίλογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ τη μήμη.
2: Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελοί της γης, με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλα μάτια. Είμαστε οι αλήθρωτοι στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευμένοι. Χίλιοι ήδη κυλούνε μες στο αίμα μας και ολούς δε μας κυνηγά το δράμα του άπειρου. Η φόρμα δεν μπορεί να μας δαμάσει. Εμείς ερωτευτήκαμε την ουσία του είναι μας και σε όλους μας τους έρωτες αυτήν αγαπούμε. Είμαστε οι μεγάλοι ενθουσιασμένοι και οι μεγάλοι αρνητές. Κλείνουμε μέσα μας τον κόσμο όλο και δεν είμαστε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Οι μέρες μας είναι μια πυρκαγιά και οι νύχτες μας ένα πέλαγο. Γύρω μας αντυχεί το γέλιο των ανθρώπων. Είμαστε οι προάγγελοι του χάους.

0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

με τα κρίζω. Είμαι περίπολο στη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει τα νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη. Είμαι στο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σαν σήμερα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1937 πεθαίνει ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων Pierre de Coubertin. Είχε αφιερώσει τη ζωή και την περιουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε συντάξει τον Ολυμπιακό Όρκο. Το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ήταν κορυφαίος Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και φωτογράφος. Ανήκει στη σπουδαία λογοτεχνική γενιά του 30. 61 ετών γίνεται σήμερα ο Καναδός ηθοποιός Κιάνου Ρίβς. Έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου με τις ταινίες Matrix. Στα 59 έτη μπαίνει η Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 πρωταγωνίστησε και έκανε την παραγωγή στη βιογραφική ταινία Φρίντα, ενσαρκώνοντας τη ζωγράφο Φρίντα Κάλλο. Η ερμηνεία της τη χάρισε μια ιστορική υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Το 1652 πεθαίνει ο Χωσέ Ριμπέρα, σπουδαίος Ισπανός ζωγράφος γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Μικρός Ισπανός». Επηρεάστηκε βαθύτατα από τη χρήση του δραματικού φωτισμού του Καραβάτζο. Το 1910 η Γαλλία αποχαιρετά έναν ιδιαίτερο ζωγράφο, τον Ανρί Ρουσό. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, άρχισε να ζωγραφίζει μετά τα 40 έτη του, είναι γνωστός για το έργο του «Το όνειρο». Το 1973 πεθαίνει ο Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν, Άγγλος συγγραφέας που μας χάρισε μεταξύ άλλων το «Άρχοντας των δαχτυλιδιών». Οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιβλητικούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διακρίθηκε για την μπάσα φωνή του, το αριστοκρατικό του παράστημα και την έντονη κοινωνική και πολιτική του δράση. Πρωταγωνίστησε στην πρώτη ελληνική βουβή ταινία, το Λάβαρο του 21, άφησε εποχή σε ταινίες όπως το Συνοικείο το Όνειρο, Ηλέκτρα, Τα Κόκκινα Φανάρια και το Κύκνιο Άσμα του, Ταξίδι στα Κύθυρα, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Λοιπόν, είναι 8 και 8, ξεκινάμε μέσα σε ένα πρωινό βαρύ και ασήκωτο. Φταίει πάρα πολύ ο καιρός. Συνεπώς, αν νιώθετε να κουτουλάτε, δεν ξέρω αν αυτό δηλαδή είναι παρηγορητικό, πάντως δεν είστε οι μόνοι. Θα είναι μια παράξενη μέρα σήμερα και θα ακολουθήσουν και άλλες παράξενες. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παράξενα φαινόμενα έχουν πάρει το πάνω χέρι. Και ζέστη, όχι νομίζετε που θα σας την αποφεύγατε, αλλά και βροχές, όπου κανείς δεν ξέρει από πού θα του έρθει. Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Τάσο Τριανταφυλλού σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητά σήμερα η πόλη ήταν το χθεσινό άνοιγμα της αγοράς Μοδιάνο, αν και ήμουν στο κέντρο και μάλιστα στο ιστορικό κέντρο και μάλιστα σε περιοχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αξιοθέατα της πόλης. Από την Μοδιάνο δεν περάσαμε. Οι άνθρωποι που περπατήσαμε μαζί στην πόλη, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα καθόλου να τη δω. Έρχονται κάποιες καλές κριτικές, να δούμε πώς θα την υποδεχθεί η πόλη, με ποιο τρόπο θα την υποστηρίξει η πόλη και τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την παράξενη αγορά, η οποία έχει ένα πάρα πολύ βαθύ αποτύπωμα στο φαντασιακό των Θεσσαλονικαίων. Είναι φανερό ότι το προηγούμενο μοντέλο δεν απέτυχε απλώς. Δηλαδή έσκασε με πάταγο, δηλαδή ήταν ένα πράγμα κάπως ψυχρό, δεν ταιριάζε καθόλου στην πόλη, κάποιοι δεν το βρήκανε καθόλου συμβατό με την ιστορία της. Τέλος πάντων, τώρα δείχνει τα πράγματα να πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Θα δούμε. 23, 13, 33, 84, 56 τη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 69, 378, 291 σε περίπτωση που πρωί-πρωί, με το να κουτουλάτε κιόλας, γιατί όλοι κουτουλάμε σήμερα, μπορεί να θέλετε, ρε παιδί μου, να γράψετε ένα μήνυμα στο Viber. Και αυτό δεκτό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Ολίγη κίνηση τη δρόμου και των μαγαζιών. Στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Θέλω να ξεκινήσω με μία είδηση από αυτές τις οποίες λέμε μικρές. Προέρχεται από αυτό το πεδίο που λέγεται κοινωνικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ασχέτως αν στην εποχή, ας πούμε, μιας τηλεόρασης που έχει χ και ψ χαρακτηριστικά, ή τουλάχιστον είχε, γιατί στις μέρες μας ποιος βλέπει, ασχέτως αν στην εποχή, ας πούμε,

Μεγάλο ενδιαφέρον πως μια οικογένεια πολυμελής με 8 παιδιά είχε αποφασίσει να αφήσει το κέντρο για να εγκατασταθεί σε ένα μικρό χωριό. Έφυγε με πάρα πολλά όνειρα. Μάλιστα η απόφαση αυτή την είχε αγκαλιάσει ο τύπος, όπως αγκαλιάζουμε τέτοιου τύπου ιστορίες, οι οποίες πραγματικά, επειδή μας αρέσει έτσι όλος αυτός ο εξωτισμός, όλα αυτά τα αφηγήματα, κανείς να ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω του για να πάει πού. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ακριβώς τι περιμένει, ας πούμε, να συναντήσει μέσα σε μια μικρή κοινωνία, η οποία μπορεί να είναι μια μικρή κοινωνία της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, ξέρω εγώ, μιας οποιασδήποτε γωνιάς στην Ευρώπη, για να φύγουνε άρον-άρον 2 χρόνια μετά. Η μητέρα κάνει μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία ήταν εξόχως συγκινητική, με πάρα πολλές, ας πούμε, ευχαριστίες κλπ. Και το ξέρω, γιατί οι αναπαραγωγές ήταν αναρρύθμιτες. Είναι τα αφηγήματα αυτά τα οποία για κάποιους λόγους μας συνεπέρνουν και λέμε φεύγουν οι άνθρωποι, αλλά δες πως φεύγουν, ας πούμε, λέγοντας και 500 ευχαριστώ, μέχρι που κάποιοι δημοσιογράφοι το έξισαν λιγάκι περισσότερο και μετά άρχισαν να αποκαλύπτεται από κάτω μια πιο σύνθετη εικόνα με ένα ζευγάρι το οποίο έχει 8 παιδιά, με ένα παιδί του το οποίο δέχτηκε bullying από κάποια άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονταν εκεί στο χωριό, ένα ζευγάρι το οποίο έκανε μια ήπια επιχειρηματική δραστηριότητα στείνοντας ένα κατάστημα κάτι τέτοιο, το οποίο δεν υποστηρίχθηκε γιατί κάποιοι το θεώρησαν ως ένα είδος προσβολής στον ντόπιο πληθυσμό, ή τουλάχιστον έτσι έλεγε η μητέρα. Τέλος πάντων, έκανε κάποια παράπονα τέτοιου τύπου στον τύπο, εξηγώντας γιατί 2 χρόνια μετά εγκαταλείπουν εκείνο το όραμα για να επιστρέψουν πίσω σε ένα κόσμο που άφησαν πίσω. Και βεβαίως από την πλευρά του στο χωριό έχει να λέει ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε όλα αυτά υπάρχει ένας αντίλογος. Φτάνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Τι ακριβώς αφήνουμε και τι ακριβώς αναζητούμε. Αν έχει σημασία, αν είμαστε μόνοι μας, είναι 2 ενήλικες, ένα ζευγάρι, 2 φίλοι, 2 φίλες, 2 οποιοδήποτε, ας πούμε, ακόμη και 2 τυχαίοι, οι οποίοι αποφασίζουν για κάποιο λόγο να πάνε να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα ήπια ή πιο δυνατή, ας πούμε, μάλλον ήπια, σε ένα μικρό χωριό. Αν έχουν μαζί τους παιδιά, και αυτά τα παιδιά ποιες ηλικίες είναι, τα πάντα παίζουν ρόλο, γιατί τα παιδιά δεν είναι η ιδιοκτησία μας. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί τα αντιμετώπισαν έτσι. Πλην όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι ακριβώς αναζητούμε και με ποιο τρόπο ο τύπος στέκεται απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις, γιατί θα μπορούσαμε να μην μάθουμε τίποτα από όλα αυτά εάν ο ίδιος ο τύπος δεν είχε αναδείξει αυτή την τρομακτική σημασία του μια πολύτεκνη οικογένεια να αφήνει το κέντρο για να πάει να εγκατασταθεί σε έναν μικρότερο τόπο. Προφανώς και οι μικροί τόποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτό που θα έλεγε κανείς νέο αίμα. Τα χωριά είναι άδεια. Μάλιστα, ακόμη και χωριά που μέχρι και πριν από λίγα χρόνια είχαν ακόμη πληθυσμό, γιατί έδιναν δουλειές στους ντόπιους και τέλος πάντων υπήρχε μια δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή αρχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, και όχι μόνο σε χωριά, ακόμη και σε πόλεις, οι οποίες ενδεχομένως να ήταν κάποτε πολύ δυνατές. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και η οποία εκτός από το οικονομικό, το πολιτικό και το κοινωνικό περιεχόμενο, έχει και μια άλλη διάσταση, αν μου επιτρέψετε να πω, η οποία είναι υπαρξιακή, και τέλος πάντων όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προσωπικά τα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το αντίο της μητέρας και ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια, ας πούμε, αποκάλυψε τις βαθύτερες αιτίες για όλο αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να παρακολουθήσει και άλλου τέτοιου τύπου story, και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ένας τύπος ενθαρρύνει τέτοιου τύπου κινήσεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν, απλά ποτέ δεν αφήνεις κάτι δύσκολο για να προχωρήσεις σε κάτι, ξέρω εγώ, που μοιάζει να σε περιμένει από πάντα. Αφήνεις κάτι δύσκολο για να εισχωρήσεις σε κάτι επίσης δύσκολο, μερικές φορές ίσως και δυσκολότερο.

Και ο Τάσος, λουσμένος στο γνωστό υπερκόσμιο φως, 8 και 24, συντονισμένος στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9.30. Θέλω να σας πω ότι χθες μπαίνω σε ένα από αυτά εδώ τα μοντέρνα καφέ και λέω αυτή τη φορά δεν θα πάρω καφέ. Θα δοκιμάσω ένα τσάι μάτσα. Μπαίνω μέσα με μια έτσι ας πούμε άνεση και λέω στον μπαρίστα «Γεια σας, ήρθα για να δοκιμάσω ένα τσάι μάτσα» και μου απαντάει ο μπαρίστα «Μάτσα». Τέλος πάντων είναι ήδη αποθαρρυντικός, ενώ με έχουν πάρει γραμμή μέσα στο καφέ και όλοι αρχίζουν και σκουντιούνται πως ήρθε πάλι η θεία για να καθίσει με την νεολαία. Μου λέει «Προφανώς το θέλετε μεγάλο, άπαπα λέω μόνο με νερό». Είστε, μου λέει, σίγουροι. Λέω, τι να σας πω, έτσι νομίζω. Καθίστε, λέει, κυρία μου, να σας δώσω να το μυρίσετε. Και μου δίνει να μυρίσω το τσάι μάτσα και πετάγομαι μέχρι επάνω. Με πετυχαίνει κατευθείαν και μου λέει, δεν σας έλεγα εγώ. Δεν θέλω να σας το πουλήσω αυτό το πράγμα. Μα λέω, γίνεται χαμός διεθρός. Αφήστε το, λέει, κυρία μου. Δεν είστε εσείς τέτοιος άνθρωπος. Αλλά επειδή θέλετε να πειραματιστείτε και αν έχετε δηλαδή το Θεό του, μου πάσαρε κανονικότατα. Καφέ με χυμό πορτοκάλι, εσπρέσο φρέντο με χυμό πορτοκάλι, το οποίο ήταν κάτι σαν αναψυκτικό, εντάξει το ήπια, με τόνωσε, δεν σας λέω ότι σήμερα θα βγω να ζητήσω καφέ με χυμό πορτοκάλι, να έρθείτε λέει ξανά, διότι το έχω και με τζίντζερ, που σημαίνει ότι όλα αυτά που γνωρίζαμε για τους καφέδες, καλά έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τέλος πάντων αυτό το μάτσα πραγματικά παιδιά μυρίζει, δεν ξέρω, είναι... Θα έλεγα ότι είναι σαν να βγει κανείς να βοσκήσει ας πούμε σε μια καταπράσινη πλαγιά. Πλην όμως αυτό ακούγεται πολύ γοητευτικό σε σχέση με τη μυρωδιά που αναδύει αυτού του τύπου η σκόνη. Και τέλος πάντων τα λέω όλα αυτά γιατί όλοι αυτοί οι πειραματισμοί μας εδώ στην Ελλάδα με τους καφέδες. Όπως ξέρετε στην Ελλάδα γεννήθηκε το φραπέ. Πουθενά στον κόσμο δεν έχει φραπέ. Αλλά έχει αρχίσει να έχει κρύους καφέδες. Και βεβαίως αυτό που εμείς θα το λέγαμε φρέντο εσπρέσο, εκείνοι ας πούμε το λένε παγωμένος καφές. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απλώς παγωτό το οποίο το ρευστοποιούν. Αν είναι δυνατόν, βάλτε λίγο καφέ μέσα να ξυπνήσει και ο άνθρωπος. Αλλά και κάπου έχουν αρχίσει να στείνονται καντίνες όπου κανείς μπορεί να πιει κρύο καφέ. Πόσο μάλλον σε ένα καλοκαίρι σαν το φετινό το οποίο πέρασαν στην Ευρώπη. Το φρέντο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις Βρυξέλλες. Μπορεί κανείς να το βρει στο Βερολίνο, μπορεί κανείς να βρει κρύο καφέ στο Δουβλίνο, μπορεί κανείς να βρει κρύο καφέ ακόμη και σε κάποιες ψαγμένες γωνιές του Λονδίνου. Οι Άγγλοι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο υλικό στο να αλλάζουν τέτοιου τύπου συνήθειες. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο ο κρύος καφές κατακτά τον κόσμο έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Και έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που έκανε ρεπορτάζ το Πολίτικο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Λέγοντας ότι γιατί πίσω από αυτά πολύ τακτικά κρύβονται ελληνικές επιχειρήσεις. Και σου λέει θα πάμε να τους ξεστραβώσουμε. Διότι εμείς πίνουμε ξέρω εγώ καφέ κρύους από τότε που οι άλλοι κάνανε τα βελανίδια κατά τη γνωστή ρίση. Πάμε λοιπόν να τους δείξουμε πώς είναι ο σωστός ο καφές. Ο καφές πίνεται ζεστός. Ας είμαστε και εμείς απόλυτα ειλικρινείς, όμως θέλω να πω και κάτι. Σε περίπτωση που είσαι συνταρακτικά ζαυλακωμένος από το μεσογειακό καλοκαίρι, πόσο μάλλον σε μια μέρα υγρή σαν τη σημερινή που είναι ασήκωτη και είναι νωρίς το απόγευμα, είτε είσαι από τους τυχερούς που έχει προλάβει μια κάποια σχέστα λίγο λεπτών ή μιας ώρας, είτε είσαι από τους άτυχους που δουλεύεις non-stop από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελάτε να μου πείτε αν υπάρχει καφές που θα σε τονώσει κατευθείαν σαν τον φραπέ, έτσι, ένα παγωμένο φραπεδάκι ανοίγει το μάτι σου. Δεν ξέρω θα καταφέρεις να το κλείσεις αυτό το μάτι τη νύχτα που θα πρέπει πράγματι να κοιμηθείς, αλλά είναι ένας καφές που σου τεινάζει το νευρικό σύστημα στον αέρα και αυτό καμιά φορά, ξέρω και εγώ, μπορεί να είναι και επιθυμητό.

Το House των Porcupine Tree, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Ξέρετε ότι οι Vandergraft Generator κάποια στιγμή είχαν παίξει support στους Porcupine Tree σε μια εποχή που λιγάκι έτσι είχαν ξεπέσει. Τέλος πάντων, αυτό άλλαξε στη συνέχεια. Τώρα εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους. Βέβαια, ο Steven Wilson είναι απίστευτα πιο νέος. Είναι πόσο να τάσω, είναι 50. Ο Steven Wilson τόσο. Ενώ τώρα οι Vandergraft Generator είναι μαθουσάλες. Είναι εκείνοι οι οποίοι έδειξαν όμως τον δρόμο σε όλους τους επόμενους. Είμαστε εδώ όλοι οι κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Τάσο Τριανταφύλλου στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δημοσιεύθηκε ένα κείμενο σε ένα περιοδικό που λέγεται AI Society. Δεν το γνωρίζω. Συνήθως έτσι ψάχνω να βρω έγκυρα και έγκυρη τα επιστημονικά περιοδικά. Πας και τσιμπήσουμε καμιά ειδησούλα γιατί η μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει. Κάτι πρέπει να λέμε και εμείς το ρημάδι το μικρόφωνο. Αυτό δεν το ξέρω. Το θέμα όμως που θίγει έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης? Καλά, το ερώτημα είναι περίπου ρητορικό. Η απάντηση είναι δεν υπάρχει περίπτωση να δεν αλλάξουμε τον τρόπο τον οποίο μιλάμε εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής τέτοιου τύπου που σχετίζεται με την ψηφιακή μας ζωή. Αρκεί κανείς να παρατηρήσει πώς μία σλάγκ του διαδικτύου και στη συνέχεια πώς μία γλώσσα των κοινωνικών δικτύων που πολλές φορές το νόημα των λέξεων ήταν το αντίθετο ακριβώς από το αρχικό. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάντοτε υπήρχε η φράση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περιπέτεια της γλώσσας. Η περιπέτεια της γλώσσας και κατά συνέπεια η περιπέτεια των ιδεών είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια πάνω στη γη. Ας πούμε πάντοτε υπήρχε η έκφραση «έκλαψα από τα γέλια». Όμως θα χρειαζόταν να υπάρξουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πως όταν χρησιμοποιείς τη λέξη «κλαίω» εννοείς «γελάω». Το «γελάω» το χρησιμοποιεί κανείς όλο ένα και λιγότερο, γιατί εδώ που τα λέμε όλο ένα και λιγότερο γελάει κανείς στα κοινωνικά δίκτυα εκτός και αν γελάσει με τα χάλια μας εκεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί. Και άλλες λέξεις οι οποίες μπήκαν ας πούμε στα πολύ μεγάλα λεξικά τα οποία έχουν όπως ξέρετε online εκδόσεις και ανανεώνονται συνεχώς και κάθε χρόνο παρουσιάζουν τη λέξη της χρονιάς. Ας πούμε πριν από μερικά χρόνια ένας επιμελητής εκδόσεων, ένας επιμελητής της λογοτεχνίας ενδεχομένως να χρειαζόταν να ξεκαθαρίσει το τι είναι το selfie. Τώρα σας λέω την αλφαβήτα ας πούμε αυτών των αλλαγών και ελάτε να μου δείξετε έναν επιμελητή εκδόσεων που θα έβλεπε σε ένα μυθιστόρημα με τη λέξη selfie και θα την άλλαζε διότι ξέρω εγώ θα προτιμούσε την ελληνική ή θα πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι λέμε. Ο τρόπος βέβαια με τον οποίο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μιλάμε η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάπως διαφορετικός τουλάχιστον σύμφωνα με το περιοδικό AI Society. Μιλάμε πάντοτε για τα γλωσσικά μοντέλα, όλοι έχουμε πιάσει κουβέντα με το GPT. Τέλος πάντων μπορεί αυτή η κουβέντα να είναι σε κάποιες περιπτώσεις μια κουβέντα η οποία απλώς κάτι ρωτάμε να το θέλουμε για τη δουλειά μας, αλλά μπορεί και κάποιος ας πούμε, να παρασυρθεί και να κάνει και άλλου τύπου πράγματα. Αυτό που παρατηρεί λοιπόν το περιοδικό είναι ότι σπάνια γράφουμε όπως μιλάμε σε έναν φίλο. Περιορίζουμε τις παρενθέσεις. Διατυπώνουμε πιο καθαρά το αίτημά μας και επιλέγουμε λέξεις που πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάβει. Αυτή η μικρή προσαρμογή είναι συχνά χρήσιμη. Μας διαμηνύουν εκείνοι που έγραψαν το ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό επαναλαμβάνεται καθημερινά? Μπορεί να αρχίσει να επηρεάζεται ο τρόπος που μιλάμε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και κατά συνέπεια ο τρόπος αυτός που μιλάμε και παρουσιάζουμε τον εαυτό μας έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε με αυτό που λέμε δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα, είναι δύο πράγματα τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση. Ο τρόπος της AI είναι ένας τρόπος και όπως μας απαντά το chatbot, απίστευτα τεχνητός. Είναι ένας τρόπος κολακίας, σου ζητάει 400 γνώμες αν ξέρω εγώ του πεις μου γράφεις μπούρδες ή εν πάση περιπτώσει πάντοτε αν του πεις κάτι αυτό είναι έτσι ή πως σου φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ενθουσιώδες. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην μιλάμε έτσι, γιατί είναι μια γλώσσα στεγνή, είναι μια γλώσσα ρηχή, είναι μια γλώσσα αφάνταστα τυπική, αλλά είναι μια γλώσσα στην οποία απουσιάζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα περάσει, πάντως το ότι θα μας επηρεάσει είναι απολύτως βέβαιο.

Λοιπόν, χθες προχθές πότε λέγαμε για την ταινία The Talent for Murder, όπου η Έλεν Μίρεν υποδίεται την Πατρίτσια Χάισμιθ. Η Έλεν Μίρεν, τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο της υποκριτικής, μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στα πράγματα. Είδα λοιπόν χθες τρέιλερ για την ταινία αυτή και το πώς η Έλεν Μίρεν μεταμορφώνεται στην Πατρίτσια Χάισμιθ. Λέγαμε για τη Χάισμιθ, τον τρόπο με τον οποίο εστάθηκε απέναντι σε αυτό που λέμε μυθοπλασία εγκλήματος, τον απίστευτο ήρωα που έφερε, ένα χαρακτήρα ο οποίος κουβαλάει μαζί του το απόλυτο σκότος, μιλάω για τον Tom Ripley, και ταυτόχρονα αγωνιάζει διαρκώς για το τι ακριβώς μπορεί να του συμβαίνει. Στη συνέχεια η Πατρίτσια Χάισμιθ, μέσα από τη μυθοπλασία της και μέσα από τις συγκλονιστικές της, όχι μόνο πλοκές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι στο υλικό της, πραγματικά έστειλε σπίτι τους όλα τα σκληρά καρύδια του νουάρ, και η ίδια είχε μια πάρα πολύ παράξενη ζωή. Ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πάρα πολύ δύσκολος έτσι κι αλλιώς. Δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα το τρέιλερ αυτής της φιλόδοξης παραγωγής. Άντων Κορμπέιν σκηνοθετεί, η Έλεν Μίρεν στο ρόλο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κορμπέιν, του Ολλανδού αυτού σκηνοθέτη, μετά από 11 χρόνια, και θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ του Τορόντο το Σεπτέμβριο. Θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες 23 Οκτωβρίου. Σας ζητώ συγγνώμη και από τον Τάσο. Βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο, στο θεατρικό έργο Switzerland. Εξάλλου, Πατρίτσια Χάισμιθ τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσα στην Ελβετία και υπογράφει και την διασκευή στη μεγάλη οθόνη.

Έχω εδώ διάφορα μηνύματα από φίλους για την Πατρίτσια Χάισμιθ. Σας πενθυμίζω ότι κυκλοφόρησε πριν από κανένα χρόνο ένα εκπληκτικό βιβλίο. Για όσους αγαπούν την Πατρίτσια Χάισμιθ, για όσους αγαπούν την κουλτούρα και τις αφηγήσεις μέσα στις οποίες φυρλατήθηκε ή ακόμη αν θέλετε μια εποχή της Νέας Υόρκης, είναι τα ημερολόγια και τα σημειωματάρια της έξοχα μεταφρασμένα και υπογραμμισμένα και σχολιασμένα από τον Grand Papa του είδους στην Ελλάδα, που είναι προφανώς ο Ανδρέας Αποστολίδης, στα χρόνια της Νέας Υόρκης 1941-1950. Θέλω απλώς να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα. Η ευχή μου για τον νέο χρόνο. Όλοι οι διάβολοι, ημερολόγια της Πατρίτσια Χάισμιθ τώρα. Έτσι είναι και μια ιδέα για όλο αυτό το πράγμα το οποίο μενόταν μες στο κεφάλι αυτής σαν επανάληπτης γυναίκας της, πάρα πολύ δύσκολης όμως. Η ευχή μου για τον νέο χρόνο, όλοι οι διάβολοι, οι λαγνίες, τα πάθη, οι απληστίες, οι ζήλιες, οι έρωτες, τα μίση, οι παράξενες επιθυμίες, οι εχθροί, φανταστικοί και πραγματικοί, η στρατιά των αναμνήσεών μου, όλα με τα οποία παλεύω να μην με αφήσουν ποτέ στην σχία μου. Είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές ευχές που έχω πραγματικά ακούσει ποτέ. Η Έλεν Μίρεν λατρεύει προφανώς τη Χάισμιθ και την προσέγγισε ακριβώς επειδή ήταν ασυμβίβαστη και είχε το σθένος να είναι ο εαυτός της. Είναι διάφοροι φίλοι που με ρωτούν για ποιο βιβλίο να ξεκινήσει κανείς σε περίπτωση που δεν... γιατί υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, δεν είναι και αυτονόητο ότι κάποιος θα διαβάσει όλα τα βιβλία της Χάισμιθ. Σε περίπτωση που κάποιος, ας πούμε, δεν έχει διαβάσει ποτέ, εντάξει, προφανώς ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ, αν και δεν αποκλείεται να το έχει δει σε κάποια από τις κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές μεταφορές, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να τροφοδοτεί σινεμά και τηλεόραση, οπότε θα μπορούσε να προχωρήσει σε κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως και βιβλία τα οποία δεν έχουν replay, είναι τα βαθιά νερά. Τα αγαπώ εξαιρετικά. Έχουν γίνει ταινία, έχουν γίνει μια σειρά με τον Ben Affleck. Ας πω τώρα, δεν την έχω δει. Και να σας πω και την αλήθεια, είμαι και λιγάκι επιφυλακτική στο να δω μια τέτοια ιστορία η οποία δείχνει μια κατάβαση στην κόλαση μέσα από πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Ένα ζευγάρι. Εκείνος ήρεμος, αμίλητος, ο σταθερός και εκείνη μια γυναίκα διψασμένη για ζωή, την οποία δεν μπορεί απολύτως τίποτα να τη συγκρατήσει. Εκείνος να μοιάζει ότι δέχεται τα πάντα από αυτήν και μέχρι που αρχίζει κανείς να παρατηρεί με μια ασύγκριτη αφηγηματική δεξιοτεχνία πως τα πρώτα μελανά σημάδια μιας πολύ σκοτεινής κατάστασης αρχίζουν να μεταβάλλονται σε κάτι φωνικό και σε κάτι πραγματικά επικίνδυνο. Ο αντρικός χαρακτήρας της Χάισμιθ στο βιβλίο αυτό, όπως και ο γυναικείος, θυμάμαι πάντα το όνομα της γυναίκας, λέγεται Μελίντα, νομίζω πως η Πατρίτσια Χάισμιθ την περιβάλλει με μια κάποια συμπάθεια, σε περίπτωση που η Χάισμιθ στέκεται με συναισθηματικό ή κριτικό τρόπο απέναντι στους ήρωές της, κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές δεν το κάνει. Είναι ένα ανάγνωσμα πραγματικά καθηλωτικό και ως ένα βαθμό είναι ένα βιβλίο υποτιμημένο. Το λέω εννοώ ότι δεν λέω ότι δεν έχει διαβαστεί παντού σε κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να κυκλοφορήσει σε ελληνική μετάφραση, νομίζω ότι στην Ελλάδα δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο replay και γνωρίζουμε λιγότερο το υπόλοιπο έργο αυτής της απίστευτης συγγραφέα.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα ρε καλοκαίρι που τέλειωσε μόλις, τουλάχιστον ημερολογιακά, γιατί η ζέστη θα κρατήσει. Περιμένετε, εσείς θέλετε 2 Σεπτεμβρίου να έρθει και το φθινόπωρο. Πάνε αυτά. Όταν ήμασταν μαθητές του Δημοτικού, τότε στο Πλιστόκαινο που γράφαμε τις εκθέσεις για τα πρωτοβρόχια. Τι ωραίες εκθέσεις που γράφαμε, τζάμπα πήγαν όλα. Όχι τίποτα άλλο. Είχαμε μαθ, παρομοιώσεις, μεταφορές. Πόσο λάθος, ρε παιδί μου. Μας μάθανε να γράφουμε στο σχολείο και όχι τίποτα άλλο. Κάνεις έναν αγώνα για να μάθεις κάποια πράγματα και μετά κάνεις έναν αγώνα 10 φορές σκληρότερο για να τα ξεμάθεις. Διότι ό,τι ξεμαθαίνεις είναι πολύ πιο σκληρό από αυτά τα οποία μαθαίνεις. Και όλα αυτά καταλήγουν πού? Στη Βενετία, που αρχίζει σήμερα η μόστρα. Το πρόσωπο το οποίο αναμένεται να βαδίσει στο κόκκινο χαλί και να μας θαμπώσει με τη λάμψη του και θα τιμηθεί και για το σύνολο του έργου του με χρυσό λέοντα είναι ο Τζορτζ Κλούνι. Πραγματικά συμπαθώ πάρα πολύ τον Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος έτσι προσωπή και μια σκεπτόμενη λευκή Αμερική, αλλά ρε παιδί μου όλα αυτά τα κόκκινα χαλιά, τόσα κόκκινα χαλιά, τόσες ίδιες κινήσεις, τόση πολύ λάμψη που στραβωθήκαμε, μήπως πια αυτή η λάμψη έχει αρχίσει λιγάκι να θαμπώνει, δεν ξέρω, ερωτώ. Η ταινία με την οποία θα ανοίξει η Βενετία είναι η 83η μόστρα, θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, είναι το Ink του Ντάνι Μπόιλ, ο οποίος δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να μου τύχει, μπορεί εσείς να τον αγαπάτε πάρα πολύ, το σινεμά του προσωπικά κάπως το αντιπαθώ, αλλά δεν έχει σημασία. Βρίσκω αυτή την ταινία με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θεωρώ πως έχει αποτύπωμα στο σήμερα, παρά το γεγονός ότι μας γυρίζει πίσω. Μας γυρίζει στο 1969, όχι ως καλοκαίρι της αγάπης, αλλά ως καλοκαίρι στο οποίο ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, εκείνος που τη δεκαετία του 90 έγινε και νομίζω μέχρι σήμερα τέλος πάντων το μπραντ αυτό, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στα φαινόμενα. Το 1969 ο Μέρντοχ αγοράζει τη The Sun και αρχίζει να αλλάζει τη γλώσσα των ταμπλόιτ. Νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και ωραίο cast με τον Τζάκο Κόνελ αλλά και με την καταπληκτική Κλέρ Φόι, ο Μάρτιν Μακδόνα στη Βενετία με το Wild Horse 9, Σαμ Ρόκουελ και Τζον Μάλκοβιτς, πράκτορες στη CIA στη Χιλή λίγο πριν το πραξικόπημα το 1973, ένα ακόμη θέμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ιστορικό από το πρόσφατο παρελθόν, και τα φώτα στρέφονται αρκετά πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Mask, καταλάβατε που αναφέρεται, είναι στον γνωστό Γιώτα Μη, είπαμε να μην λέμε το όνομά του, δεν θέλουμε ούτε να το λέμε. Ο Άλεξ Κίπνεϊ έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ για τον Μάσκ περίπου 4 ωρών. Τι τον απασχόλησε? Γιατί είναι ένα ερώτημα. Το ερώτημα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πώς θα το απαντήσεις είναι η όλη ουσία και το όλο ζήτημα. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε τρισεκατομμυριούχος, νομίζω την περιουσία του Μάσκ δεν την έχει συγκεντρώσει ποτέ κανένας άνθρωπος στο παρελθόν, πώς φτάνει ως εκεί και πώς συγκεντρώνει τόσο ισχύ γύρω από το πρόσωπό του? Εντάξει, προφανώς το χρήμα είναι το όχημα, okay, και εμείς σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, δεν βρισκόμαστε σε κανένα ροζ σύννεφο, όμως τα πράγματα μπορεί να είναι πιο περίπλοκα με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε αυτός ο άνθρωπος και τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε ένα αφήγημα γύρω από τον εαυτό του. Σύμφωνα με τον Άλεξ Κιμπνέι, είχε στηθεί γύρω από τον Μάσκ ένα αφήγημα του σύγχρονου Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μωρίστε με τα καλά σας. Πάτε καλά. Δηλαδή, δεν μπορώ, έχει και ζέστη σήμερα. Κοντεύει να εκραγεί το κεφάλι μας με όλα αυτά που διαβάζουμε. Τέλος πάντων, ο Άλεξ Κίμπνεϊ σε ένα ντοκιμαντέρ αποδομεί αυτό το επιχείρημα, διότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη τέτοια για να το αποδομήσεις. Αλλά στα θετικά της ταινίας είναι ότι ο Μάσκ κοπανήθηκε κάτω για να το εμποδίσει. Συνεπώς, το ότι δεν το εμπόδισε, ναι. Από εμάς τότε είναι ναι. Και βεβαίως είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο προεδρεύει η Μάγκη Τζίλενχαλ, πολύ συμπαθητική, όμως είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ήδη του ασκείται κριτική, γιατί είναι ένα φεστιβάλ σχεδόν χωρίς γυναίκες σκηνοθέτηδες.

0: Μπόμπι Πάτισον, Πενέλοπε Κρούζ, η λάμψη που χρειάζεται ένα φεστιβάλ. Με τη διαφορά, αυτοί οι παιδιά περπατάνε στα κόκκινα χαλιά όλων των φεστιβάλ, χρόνια ολάκερα τώρα. Πλην όμως, αυτούς θέλει και η Μόστρα. Από πίσω όμως, όπως έγραψαν στην Washington Post, πίσω από όλα αυτά εδώ τα θεάματα, από τα οποία οι περισσότεροι από μέσα έχουμε λίγα μπουχτίσει, δεν ξέρω εσείς, νομίζω όμως ότι είναι ένας αρκετός κόσμος μπουχτισμένος, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία δείχνουν που βρίσκεται το σινεμά αυτή τη στιγμή και είναι επίσης μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει με τον Γιώργο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα φεστιβάλ, πώς στείνεται από πίσω από τα φεστιβάλ μια οσκαρική μηχανή, τι μπορεί να σημαίνει για το σινεμά οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, τι μπορεί να σημαίνουν για το σινεμά οι πολιτικές εξελίξεις και πώς ενδεχομένως, αν τέλος πάντων προχωρήσει η γνωστή συνένεση, πώς όλο αυτό το πολιτιστικό προϊόν μπορεί να βρίσκεται στον έλεγχο ελάχιστον, σε παλιά και όχι τόσο αξιόπιστα χέρια, και βεβαίως ποιοι είναι εκείνοι τελικά που φτάνουν μέχρι τα φεστιβάλ και ποιοι είναι εκείνοι που μένουν απ' έξω από τα φεστιβάλ. Πραγματικά το να δω μια ακόμη φορά τον Τζορτζ Κλούνι να περπατάει σε ένα κόκκινο χαλί, τι έχει να σου πει για ένα φεστιβάλ. Οκ, ξέρουμε γιατί το κάνουνε, αλλά τι έχει να σου πει για την ταυτότητά του, δεν ξέρω, δεν είναι λίγο ένα θέμα. Με την έννοια ότι τα πράγματα προχωράνε, τα πράγματα αλλάζουν και μέσα σε όλα αυτά μερικές φορές, όχι δεν θα το πω αυτό που σκέφτομαι γιατί θυμώνουν πάρα πολύ φίλοι μου, μερικές φορές λέω, γιατί τώρα το ξεκίνησα, ότι ίσως κάποια τηλεοπτικά προϊόντα ενίοτε είναι πιο σημαντικά από κάποιες κινηματογραφικές παραγωγές. Αυτό δεν μπορούν ούτε να τον ακούς και λένε μην τυχόν και το ξαναπείς ποτέ, δεν θέλουμε ούτε να το ακούμε. Θέλω πάντως να σας πω ότι στο BBC και ενώ οι ταινίες, για τέσσερις ταινίες του Sam Mendes για τους Beatles, το έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν, επίσης είναι να απορρεί κανείς τι ακριβώς ψάχνει αυτός ο καλός άνθρωπος και κάνει όχι μία αλλά τέσσερις διαφορετικές ταινίες για τους Beatles. Γνωρίζουμε και τα ονόματα των πρωταγωνιστών, έχουμε δει και τις πρώτες φωτογραφίες, πώς ας πούμε έγινε μία αναπαράσταση της φωτογράφησης στο Abbey Road, ειλικρινά. Ρε εσύ Τάσο, τώρα αυτό θέλω να το πω. Στο Abbey Road πάνε να κάνουν τη γνωστή αναπαράσταση. Αυτή η αναπαράσταση στο Abbey Road γίνεται κάθε μέρα. Από τις 9 το πρωί μέχρι που υπάρχει το φως της μέρας για να μπορούν να βγουν τις φωτογραφίες. Φροντιστήρια Αγγλικών, διάφοροι Σίμψον έχουν κάνει μια φωτογραφία. Κάποια στιγμή κάτι είχαν στήσει, ξέρω εγώ, τα Ηνωμένα Έθνη. Τέλος πάντων είναι τόσο σουπέισον, τόσο κοτοσουπέισον, που δηλαδή σαν τι να έρθει ας πούμε άλλο να προσθέσει σε κάτι το οποίο είναι τόσο οικειοποιημένο. Ποια λέει στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι απόλυτα έτσι, είναι μια εικόνα απόλυτα αφομοιωμένη και πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ποια είναι η αιτία μια τέτοιου τύπου αναπαράστασης τη στιγμή που στον κόσμο γίνεται χαλασμός κυρίου. Αντίθετα, ακούω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το ότι σειρά στο BBC, με άλλους προφανώς πρωταγωνιστές, ούτε τους ξέρω, πρέπει να γκουγκλάρω για να καταλάβω ποιος είναι τι και περίπου άγνωστη στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσει έμφαση στα χρόνια του Αμβούργου. Τα πρώτα χρόνια των Beatles, εννοείται χωρίς το Ringo Starr, είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο, όπως πούμε παίζανε, ξέρω εγώ, κάτι light ροκαμπίλια. Έχει ένα ενδιαφέρον πως κάποια στιγμή αρχές τους έδιωξαν κλωτσιδών τη δεκαετία του 80, ήταν πολύ επεισοδιακό το πρώτο ταξίδι των Beatles στο Αμβούργο. Στη συνέχεια όμως επέστρεψαν όχι λίγες φορές, έκλειναν σειρά από συναυλίες σε μικρά κλαμπάκια με αποτέλεσμα να αποκτήσουν φανατικούς θαυμαστές και να γίνουν ένα από τα πιο αγαπητά συγκροτήματα της γερμανικής πόλης τα χρόνια εκείνα, όπου το μουσικό προϊόν πριν φτάσει στην ηχογράφηση για να δημιουργηθούν τα φαινόμενα, πόσο μάλλον ένα φαινόμενο όπως αυτόν τον Beatles που πήρε τις διαστάσεις της μανίας, η μουσική και η μουσική ιστορία γράφονταν στα μικρά κλαμπ. Και το Αμβούργο βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή αυτής της κατάστασης. Είναι έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ ζωντανή πόλη. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που το συγκρίνουν ακόμα και με το Βερολίνο. Λοιπόν, οι μέρες αυτές, οι μέρες του Αμβούργου έρχονται στο BBC, σειρά 6 επεισοδίων με γυρίσματα στο κέντρο του Λίβερπουλ, το οποίο αυτή την εποχή ζει μια ακόμη Beatlemania.
1: Stop.

Εδώ είμαστε, πάμε προς το τέλος. Μια φίλη με ρωτά τι εννοείς ότι η ιστορία της φωτογράφησης της Abbey Road γράφεται κάθε μέρα από τους τουρίστες. Από την ώρα που ανοίγουν τα Abbey Road Studios, τα οποία ξέρετε όπως έχουν και ένα gift shop, στο οποίο γίνεται, τι να σας πω, παντζουλισμός να σας πω, χαμός να σας πω, της τρελής να σας πω, ό,τι και να σας πω, αλήθεια θα σας το πω. Μάλιστα πέρσι που περνάω κάποια στιγμή από την Abbey Road, ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε λυσάξει. Ήτανε μόνο με τη σύζυγό του, την οποία την είχε κουράσει αφάνταστα και ήθελε να του φέρει τσαντιά στο κεφάλι και να τον εγκαταλείψει. Στο τσάκ ήταν η γυναίκα, ο οποίος ήθελε τόσο πολύ να γίνει ένας από τους Beatles, προσπαθούσε να μαζέψει άλλους που ήταν εκεί για να κάνουν την ίδια δουλειά, για να γίνουν, ρε παιδί μου, μία ομάδα να βγει αυτή την υποθετή φωτογραφία. Ήτανε έτοιμος να προχωρήσει ξυπόλυτο σαν τον Μακάρτνι, έτοιμος να φορέσει λευκό σακάκι σαν τον Τζον Λένον. Και κάποια στιγμή, και δεν πήγε κανένας να το συνδράμει, μέχρι που κάποια στιγμή προσφέρομαι οικειοθελώς. Και λέω, έρχομαι εγώ κύριε, τέτοια όρεξη που την έκτενα, τη βγείτε αυτή τη ρημάδα τη φωτογραφία, μπας και περάσει και κανένα φορτηγό, γιατί ξέρετε, σταματάει και η κίνηση. Και κάποια στιγμή έχω ανακτήκει ο κόσμος στη συγκεκριμένη γειτονιά, αλλά δεν με ήθελε, με απέρριψε. Προφανώς εξαιτίας του φίλου, θα έπρεπε να του πω κάτι για το τι λέμε φίλος στις μέρες μας, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν της παρούσης. Πραγματικά γίνεται χαμός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να βγαίνουν χιλιάδες τέτοιες φωτογραφίες καθημερινά. Τι νόημα έχει να το δει αυτό στο σινεμά, τι να σας πω, μην είμαστε αφοριστικοί πριν δούμε, αλλά είμαστε, γιατί είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι. Πλην όμως, αν θέλει κάποιος να μας εκπλήξει ευχάριστα, πολύ ευχαρίστως, θα το δεχτούμε. Μήπως πρέπει να κλείσω, Τάσο, πριν έρθει ο Τούλας, ο Μπαρμπαγιώργης και με πετάξει έξω, και φοβάμαι ότι σήμερα δεν άναψα και όλα τα φώτα και θα λέει πάλι ότι είμαι νοσοκόμα που τον κυνηγάω για να του βάλω την ένεση. Τάσος Τριανταφύλου ήταν μαζί μας τον ήχο, Ευκαρχίτη στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Ίσως ένα από τα 10 καλύτερα ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Greg Armstrong, στο ξεκίνημα μιας Τρίτης, της δεύτερης μέρας ενός Σεπτέμβρη, ο οποίος είναι των πανηγυρικών ενάρξεων και των αποφάσεων ζωής που λέμε ότι παίρνουμε οι άνθρωποι για να τις ξεχάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι πάει αυτή η ιστορία. Πάντα υπόσχεσαι στον εαυτό σου πράγματα και λες αυτή τη σεζόν θα κάνω ετούτα και εκείνα και τα άλλα. Θα είμαι πιο αποφασισμένος, θα προσπαθήσω για το καλύτερο του εαυτού μου και των άλλων, θα βάλω προγράμματα, αυτά όλα ξεσφυλωρωούν. Γίνονται μνήμες μέχρι το Δεκέμβρη και ξεπιστρέψει στα ίδια ακριβώς λάθη του παρελθόντος. Τάσος Τριανταφύλλους, τον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας, 2313-338-456, το τηλέφωνο της εκπομπής, 958 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 και το Άγιον Viber 6930-078-291 6930-078-291 για τα μηνύματά σας του κινητού, τα οποία μπορεί να είναι και βίντεο, μπορεί να είναι φωτογραφίες, μπορεί να είναι η ζωή σας όλη. Έχω και επισκέψεις μου σαν φυριά στο στούντιο σήμερα, όλα είναι under control.
1: Ladies and gentlemen, good evening.

Λοιπόν, λέμε για το μετρό. Εντάξει, δεν μ' αρέσει τώρα και αυτή η μύρλα, αλλά όταν πρωί-πρωί έχεις 9 λεπτά αναμονή στην Καλαμαριά και έχει κολλήσει σειρμός. Όταν μου είπαν ότι χθες είχε 14 λεπτά αναμονή στους σταθμούς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία και έχει υποβαθμιστεί ξαφνικά η ζωή των κατοίκων των συγκεκριμένων σταθμών και δεν λέγεται αυτό το πράγμα, περνάει στον ντούκου, εμείς οφείλουμε να τα λέμε και να βρεθεί ένας τρόπος να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί εκεί που ήταν 3 λεπτά η αναμονή στους συγκεκριμένους σταθμούς να έχει πάει 14 ξαφνικά και αυτό να περνάει αμάσιτο, επειδή σου λένε ότι το 35 θα έχει μετρό η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ξέρεις πόσα 35 έχω ακούσει εγώ στη ζωή μου? Ξέρεις πόσες εκδόσεις θα βγουν αυτές τις μέρες? Ξεκίνησαν, δηλαδή πήρα μια στα χέρια μου πρωί-πρωί, που παρουσιάζουν ένα εικονικό μέλλον. Η πραγματικότητα είναι που μετράει, όχι τα παραμύθια και οι μακέτες.

Λοιπόν, κουβεντιάζαμε προχθές τι χάνει κανείς, τι κερδίζει με το μετρό. Σίγουρα κερδίζει σε εκνευρισμό που τον αφήνει στην άκρη, σε ταχύτητα, σε έξοδα βενζίνης κλπ. Στο που να παρκάρει, αλλά χάνεις κιόλας πράγματα, την παρατηρητικότητα. Ειδικά αν αγαπάς το να κοιτάς τριγύρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα αφήσω ποτέ το μηχανάκι μου στη ζωή μου, που το οδηγώ 45 χρόνια, διότι μου δίνει την ευκαιρία κάθε μέρα να βλέπω τι αλλάζει γύρω μου. Τι μπορεί να κλείσει, τι μπορεί να άνοιξε, ποιο δέντρο μαράθηκε, ξεράθηκε ή ποιο δέντρο φυτεύτηκε. Ή πώς είναι τα πρόσωπα των ανθρώπων το πρωί ή το απόγευμα, την ώρα που φεύγεις, την ώρα που γυρνάς. Ή πώς λούζει ο ήλιος στην πόλη. Πώς τη φωτίζει το Σεπτέμβρη, πώς τη φωτίζει το Γενάρη, πώς τη φωτίζει την Άνοιξη, πώς αλλάζουν οι εποχές. Αυτό δεν το έχεις όταν είσαι κάτω από τη γη. Επίσης, όπως μου είπε χθες μια φίλη ακροάτρια, μπορεί να χάνεις την αγαπημένη σου εκπομπή στο ραδιόφωνο. Γιατί είσαι εκεί κάτω και εκεί κάτω δεν πιάνει. Μου έλεγε χθες ο Αργύρης που βρεθήκαμε το βράδυ και ζει στο Λονδίνο, ότι στο Λονδίνο το μετρό έχει ίντερνετ παντού. Όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν ίντερνετ. Οπότε οι άνθρωποι, λέει, συνεχίζουν κανονικά αυτά που κάναν απάνω. Δηλαδή σερφάρουν στα social, ακούνε ραδιόφωνο. Δεν μιλάει κανείς με κανέναν μέσα στο μετρό. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ κοιτάω τον κόσμο να χαζεύει, επειδή δεν έχει ίντερνετ, τις φωτογραφίες που έχει στο κινητό του, πιθανά κάτι που έχει κατεβάσει, ένα βιντεάκι και δεν πρόλαβε να το δει όλη μέρα και το δει εκεί. Και εδώ υπάρχει μοναξιά, ψηφιακή μοναξιά, αλλά επειδή δεν υπάρχει το live, κοιτάνε άλλα πράγματα οι άνθρωποι.

Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this

both of us above and dance me to the end of love. Dance me.

Έτσι είναι, είναι παραπέντε και είναι ωραίες οι αστικές συνήθειες. Καλημέρα και στον Αργύρη που έστειλε το SMS. Δεν θα πω για το μαγαζί που λέει να ζήσει, αλλά όντως το νιώσα και εγώ χθες βράδυ ότι η επιστροφή στα στέκια, οι άνθρωποι που συναντιούνται μετά το καλοκαίρι, είναι η ομορφότερη αστική συνήθεια που έχεις. Είναι σαν το κουκούλι σου που το ξαναβρίσκεις, σαν τα διαβατάρικα πουλιά που ξαναγυρνάνε στον τόπο τους και αφηγούνται τι είδαν στο δρόμο για αυτό το σύντομο καλοκαιρινό ταξίδι. Γι' αυτό αξίζει το φθινόπωρο στην πόλη και όχι για τις πανηγυρικές ενάρξεις. Έξω είδα πάλι σήμερα εδώ στη γωνία στο Συντριβάνι, κάτι φυτεύουν, κάτι... Αυτά είπαμε, είναι μια fake πραγματικότητα που ξεχνιέται 10 μέρες μετά την έναρξη της έκθεσης. Μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα σε λίγο εδώ.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι, γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Γιώργος Λιάκης στον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958, 10 και κάτι τις τώρα πια, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 και 8 πρώτα λεπτά, 958 κενό καλημέρες, αποστολή στο 54160 και Viber 6930-078-291 για τα μηνύματα σας. Απελευθερώθηκε το Αλκαζάρ μετά από 37 χρόνια. Ούτε μην πω τι, 37 χρόνια δεν είναι χαμένο κάτι πίσω από Λαμαρένες. Τέλος πάντων επιστρέφει στη ζωή της πόλης και ανοίγει και μια κουβέντα γενικότερη για την αξιοποίηση του Οθωμανικού παρελθόντος της Θεσσαλονίκης, που σε κάποιους δημιουργεί σπυράκια ή το άκουσμα της λέξης και βγάζουν φλίκτενες. Απλά είναι κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε έναν αιώνα μετά τον Νότο. Η ζωή εδώ συνεχίστηκε να κυλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο και με μια συγκεκριμένη κουλτούρα, την οποία δεν σβήνεις μόνο κονδυλιά, ούτε τα κτίρια κρύβεις επειδή έχεις την κόντρα με τον γείτονα. Μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι όλα αυτά και να τα εντάσσεις στο σήμερα της πόλης και να τα αξιοποιείς ως συνέχεια της ιστορίας, πιστεύω. Οι ακραίες απόψεις, από όπου και αν προέρχονται, μόνο κακό δημιουργούν στη συνύπαρξη, στη συνέχεια και στα λοιπά.

Λοιπόν, βλέπω ένα κομμάτι του Λουκά του Καρνή στο NGR σήμερα για το φεστιβάλ της Βενετίας που ξεκινάει. Ρίχνει, λέει, το Γάντι στους ισχυρούς της ελίτ του σινεμά και υπόσχεται μια βαθιά διεισδυτική και αμήλικτη ματιά στα πρόσωπα που διαμορφώνονται την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ατζέντα, την πολιτική και τις δομές του 21ου αιώνα. Η Βενετία το είχε πάντα αυτό, πιο πολύ από τις Κάνες. Οι Κάνες ήταν λίγο πιο φαντεζή. Στη Βενετία είχε τη δυνατότητα να μπει λίγο πιο βαθιά στα πράγματα. Με Ντάνι Μπόιλ θα ξεκινήσει, σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ που ουσιαστικά μπαίνει στα βαθιά του κόσμου του Μέρντοχ. Βλέπει πώς εξαγόρασε την Σαν ο Μέρντοχ στη Βρετανία και πώς άλλαξε ο τύπος στη Βρετανία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Υπάρχει ένα εξάωρο ντοκιμαντέρ για τον Elon Musk που θα τον κάνει, λέει, θηρίο όταν θα παιχτεί. Εξάωρο ντοκιμαντέρ, άθλος. Στο HBO θα κάνει πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου και θα ζητήσω κωδικούς εγώ να δω το ντοκιμαντέρ του Elon Musk από το HBO. Και έχει και μεγάλα ονόματα και μια ηχηρή απουσία, λέει, το φετινό φεστιβάλ. Έχει Martin McDonagh, έχει χίλια δυο. Να δούμε στο τέλος της διοργάνωσης αν όλα αυτά που μοιάζουν αυτή τη στιγμή εντυπωσιακά θα είναι έτσι και στην πράξη. Έχει μεγάλο νόημα να είμαστε από πάνω από το σινεμά, γιατί το σινεμά στην πραγματικότητα είναι προέκταση της σκέψης μας. Και αυτή τη στιγμή που το σινεμά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ξανά έγινε μόδα δηλαδή, αυτή τη στιγμή αξίζει να κουβεντιάσουμε αν αυτό που αυτή τη στιγμή είναι μόδα μπορεί να μετουσιωθεί και σε σκέψη γύρω από την τέχνη.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στο ραδιόφωνο σας, στα αυτιά σας, στην καρδιά σας, στην ψυχή σας. Αυτή η ιστορία της Κυψέλης δεν θέλω ούτε να την αναφέρω. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο φρικτά πράγματα που έχουμε δει να συμβαίνουν. Το έχουμε δει στο σινεμά, τα έχουμε διαβάσει αλλού, αλλά είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας πια. Όλες αυτές οι νοσηρές ιστορίες, οι οποίες πάντα διαδραματίζονται στην πίσω πλευρά, δεν γίνονται γνωστές δηλαδή, και δημιουργούν ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από το τι αντιλαμβάνεται η κοινωνία μας από ό,τι τη συμβαίνει, γύρω από αυτή την οσιρότητα που δεν είναι καινούρια, πάντα συνέβαινε, απλά στις μέρες μας είναι πραγματικά μεγάλο ερωτηματικό. Πώς και δεν το βλέπουμε όλο αυτό και κλείνουμε τα μάτια και λέμε μακριά από το σπίτι μας και όπου θέλει ας είναι. Αυτά.

0: Είμαστε εδώ και διάβασα σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον post του Αντώνη Ανδρουλιδάκη. «Η ζωή που δεν έζησες» λέγεται και είναι, νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσω ολόκληρο, γιατί δεν περιγράφει απλά τα πράγματα, τα εξηγεί με έναν τρόπο. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή όλων μας, λέει, που ο εξωτερικός κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να σωπαίνει. Μπορεί να συμβεί ένα βράδυ στις 3 το πρωί, σε μια μοναχική διαδρομή με το αυτοκίνητο, μπροστά σε μια σκηνή μιας ταινίας που για κάποιον ανεξήγητο λόγο μας κάνει να δακρύσουμε. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο στο δρόμο που κάτι ανακοινεί μέσα μας, μια μουσική που ανοίγει, μια πόρτα που νομίζαμε πως έχουμε κλείσει ή ένα όνειρο που επιμένουμε να επιστρέφει. Και τότε κάτι εμφανίζεται, όχι ακριβώς σαν σκέψη, ούτε σαν ανάμνηση, περισσότερο σαν παρουσία, σαν κάτι που ήταν από πάντα εκεί και περίμενε να ησυχάσει ο θόρυβος για να μπορέσουμε επιτέλους να τα ακούσουμε. Αναφερόμενος στα χρόνια της βαθιάς καταβύθισης του, ο Γιούγκ στον εσωτερικό του κόσμο έγραψε κάποτε πως τα σημαντικότερα της ζωής του, γιατί τότε αποφασίστηκαν όλα τα ουσιώδη, ήταν αυτά τα χρόνια της κατάθλιψης. Και πρόσθεται κάτι ακόμα πιο απαιτητικό. Οι εικόνες του ασυνείδητου μας επιφορτίζουν με μια ευθύνη. Αν αρνηθούμε να τις καταλάβουμε, να αποφύγουμε την ηθική ευθύνη που φέρουν μαζί τους, στερούμαστε κάτι από την ολότητά μας. Και τότε η ζωή αρχίζει να βαίνει κατακερματισμένη. Ίσως αυτό, λέει, να είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, το να αποδεχτούμε ότι το ασυνείδητο δεν μας μιλά μόνο για όσα μας συνέβησαν, μας μιλά και για αυτά που δεν συνέβησαν ποτέ. Για όλα εκείνα που κάποτε εμφανίστηκαν μέσα μας, σαν επιθυμία, έρωτας, δημιουργικότητα, περιέργεια ή τόλμη, και εμείς τους απαντήσαμε πως δεν γίνεται, πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, πως έχουμε υποχρεώσεις, πως ίσως αργότερα. Και αυτό το αργότερα έγινε χρόνια και ύστερα δεκαετίες. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα σας το διαβάσω όλο γιατί είναι αριστούργημα.
1: Yo, Alice, my man.

Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωση αυτού του εξαιρετικού κειμένου του Αντώνη Ανδρουλιδάκη για τον εαυτό που χάσαμε, δεν βρήκαμε ποτέ, για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Ο υπαίθυνος άνθρωπος, λέει, ο αξιόπιστος, εκείνος που δεν καταραίει, που φροντίζει τους άλλους αλλά δυσκολεύεται να ζητήσει να τον φροντίσουν, εκείνος που μετέτρεψε τις πληγές του σε σοφία και τη θλίψη σε μια ήρεμη ανθεκτικότητα που οι άλλοι θαυμάζουν. Μπορεί μάλιστα να παίξαμε, λέει, πολύ καλά αυτό το ρόλο, ώστε κάποια στιγμή πιστέψαμε κι εμείς πως αυτό είμαστε. Μόνο αυτό. Το ασυνείδητο όμως δεν εντυπωσιάζεται από το βιογραφικό μας. Κρατάει ένα διαφορετικό λογαριασμό. Θυμάται το τραγούδι που δεν τραγουδήσαμε, το ταξίδι που δεν κάναμε, το σώμα που δεν αφήσαμε να χαρεί, το όχι που καταπιήκαμε, το σ' αγαπώ που δεν είπαμε, θυμάται τον έρωτα που εγκαταλείψαμε επειδή ήταν επικίνδυνος, το έργο που δεν αρχίσαμε επειδή φοβηθήκαμε πως δεν ήμασταν αρκετά καλοί, τον άνθρωπο που κάποτε θέλησε να γεννηθεί μέσα μας και στον οποίο εξηγήσαμε πολύ λογικά γιατί δεν ήταν η κατάλληλη εποχή για να γεννήσει κανείς. Μόνο που αυτός ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, περιμένει. Το ασυνείδητο, λέει, έχει απέραντη υπομονή. Μπορεί να περάσει 20 χρόνια, 30, 40 και κάποια νύχτα όταν ο θόρυβος της μέρας έχει κοπάσει να καθίσει δίπλα μας και να μας πληθυρίσει «Με θυμάσαι?». Γι' αυτό η ζωή που δεν ζήσαμε επιστρέφει συχνά μεταμφιεσμένη, σαν όνειρο, σαν ανεξήγητη λαχτάρα, σαν μια δυσανάλογη συγκίνηση μπροστά σε κάτι φαινομενικά ασήμαντο. Κάποτε ακόμη και σαν ζημιά ή θυμός. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ενοχλούν όχι επειδή είναι τόσο διαφορετικοί από μας, αλλά επειδή ζουν κάτι δικό τους που εμείς κάποτε εξορίσαμε. Βλέπουμε πάνω τους την ελευθερία που φοβηθήκαμε, την τόλμη που καταπνίξαμε, την επιθυμία που δεν επιστρέψαμε στον εαυτό μας. Έχει κι άλλο και πονάει ίσως όλους μας. Θα το διαβάσουμε μετά το μικρό διάλειμμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: one comes.
1: I'm gonna get to you.

Είναι 10 παρά 10 στο 958. Ξεκίνησα να σας διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον post του Αντώνη Ανδρουλιδάκη για τον εαυτό που κρύψαμε, για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Αρκετοί άνθρωποι, λέει, έχουν θάψει τη σκιά τους, όχι το τέρας τους, αλλά το παιδί τους. Άλλοι τον καλλιτέχνη, τον εραστή, τον επαναστάτη. Γι' αυτό και η συνάντηση με τη σκιά δεν είναι μόνο μια συνάντηση με όσα φοβόμαστε ότι είμαστε, μια συνάντηση με όσα φοβηθήκαμε να γίνουμε. Αυτό γίνεται περισσότερο οδυνηρό στο δεύτερο μισό της ζωής. Στα πρώτα χρόνια μπορούμε να ξεφύγουμε πιο εύκολα από τον εαυτό μας. Σπουδές, δουλειά, παιδιά, σχέσεις, φιλοδοξίες, σπίτια, υποχρεώσεις. Ο κόσμος απαιτεί διαρκώς κάτι από μας και αυτή η απαίτηση μπορεί να γίνει ένα θαυμάσιο καταφύγιο από τα ερωτήματα που δεν θέλουμε ακόμα να ακούσουμε. Ώσπου κάποτε τα πράγματα αρχίζουν να αραιώνουν. Τα παιδιά φεύγουν, οι στόχοι που κάποτε έμοιαζαν τεράστιοι επιτεύχθηκαν ή έπαψαν να έχουν σημασία, άνθρωποι χάνονται. Το σώμα αλλάζει και μας θυμίζει ότι ο χρόνος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και τότε η ερώτηση αλλάζει. Δεν θα είναι πια τι θα κάνω στη ζωή μου, είναι τι έκανα στη ζωή που μου δόθηκε. Και πίσω από αυτή κρύβεται μια ακόμα δυσκολότερη. Πόσο από μένα έζησε πραγματικά. Ίσως αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση της ωριμότητας. Όχι να γίνουμε καλύτεροι, αλλά περισσότερο ολόκληροι. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός, υπεύθυνος, πετυχημένος και αγαπητός και παρόλα αυτά να κατοικεί μόνο σε δύο δωμάτια ενός τεράστιου σπιτιού που είναι ο εαυτός του. Τα υπόλοιπα τα έχουμε κλειδωμένα. Σε ένα δωμάτιο βρίσκεται η επιθυμία, σε ένα άλλο ο θυμός, σε ένα άλλο η τρυφερότητα, σε ένα άλλο η δημιουργία. Και σε αυτό το τελευταίο δωμάτιο που χρόνια αποφεύγει ακόμα να πλησιάσει βρίσκεται η ζωή που δεν έζησε. Από εκεί μέσα ακούγεται ένας θόρυβος, ένα όνειρο που επανέρχεται, μια ανεξήγητη θλίψη, μια παράξενη ανησυχία, μια επιθυμία να φύγουμε χωρίς να ξέρουμε πού. Δεν σημαίνει ότι κάθε σύμπτωμα είναι ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα του ασυνείδητου, ούτε ότι σε κάθε όνειρο είναι χρησμός. Η ψυχή είναι ένα λεξικό συμβόλων. Υπάρχουν όμως στιγμές που αξίζει να σταματήσουμε και να αναρωτηθούμε και αν αυτό που με ταράζει δεν ήρθε μόνο για να φύγει και αν ήρθε για να τα ακούσω. Η ευθύνη απέναντι στον εσωτερικό μας κόσμο δεν σημαίνει να υπακούσουμε τυφλά σε κάθε επιθυμία ούτε να εγκαταλείψουμε ανθρώπους και δεσμεύσεις στο όνομα μιας υποτιθέμενης αυθεντικότητας. Σημαίνει κάτι δυσκολότερο. Να μην προσποιούμαστε ότι δεν ακούσαμε, να μπορούμε να καθίσουμε απέναντι σε εκείνο που αναδύεται μέσα μας και να του πούμε «Σε βλέπω, δεν ξέρω ακόμα τι ζητάς από μένα, αλλά δεν θα κάνω πια πως δεν υπάρχεις».

Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώνουμε για σήμερα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα είναι σε λίγο στο στούντιο το 958. Ο Γιώργος Τουλας ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30 και θα είναι και αύριο στις 9.30 εδώ. Ο Γιώργος Λιάκης φρόντισε τον ήχο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σαν σήμερα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1937 πεθαίνει ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. Είχε αφιερώσει τη ζωή και την περιουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε συντάξει τον Ολυμπιακό Όρκο. Το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ήταν κορυφαίος Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και φωτογράφος. Ανήκει στη σπουδαία λογοτεχνική γενιά του 30. 61 ετών γίνεται σήμερα ο Καναδός ηθοποιός Κιάνου Ρίβς. Έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου με τις ταινίες Matrix. Στα 59 έτη μπαίνει η Σάλμα Χάγεκ. Το 2002 πρωταγωνίστησε και έκανε την παραγωγή στη βιογραφική ταινία Φρίντα, ενσαρκώνοντας τη ζωγράφο Φρίντα Κάλλο. Η ερμηνεία της τη χάρισε μια ιστορική υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Το 1652 πεθαίνει ο Χωσέ Ριμπέρα, σπουδαίος Ισπανός ζωγράφος, γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Μικρός Ισπανός». Επηρεάστηκε βαθύτατα από τη χρήση του δραματικού φωτισμού του Καραβάτζο. Το 1910 η Γαλλία αποχαιρετά έναν ιδιαίτερο ζωγράφο, τον Ανρί Ρουσό. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, άρχισε να ζωγραφίζει μετά τα 40 έτη του, είναι γνωστός για το έργο του «Το όνειρο». Το 1973 πεθαίνει ο Τζον Ρόναλντ Ρούελ Τόλκιν, Άγγλος συγγραφέας που μας χάρισε μεταξύ άλλων το «Άρχοντας των δαχτυλιδιών». Οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιβλητικούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διακρίθηκε για την μπάσα φωνή του, το αριστοκρατικό του παράστημα και την έντονη κοινωνική και πολιτική του δράση. Πρωταγωνίστησε στην πρώτη ελληνική βουβή ταινία, το Λάβαρο του 21, άφησε εποχή σε ταινίες όπως το Συνοικία το Όνειρο, Ηλέκτρα, Τα Κόκκινα Φανάρια και το Κύκνιο Άσμα του, Ταξίδι στα Κύθυρα, του Θόδωρου Αγγελοπούλου. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr, καμιά φορά και μέσω άλλων σελίδων. Πάντα χαίρομαι όταν μου στέλνετε στη μειότυπα οθόνης από τον υπολογιστή σας την ώρα που ακούτε και μου λέτε ακριβώς την ώρα και αποτυπώνετε και το μέσο, την πλατφόρμα μέσω της οποίας μας ακούτε. Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Ο Γιώργος Λιάκης δεν ευνηδιάζεται ποτέ, και έτσι όταν του πω ότι υπάρχει ένα τραγούδι με ένα βουνό, και όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, και με τη φωνή, την πόλη πάνω, και ότι με αυτό θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, είμαι σίγουρη ότι το έχει ήδη ετοιμάσει, και πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και ένα από τα τραγούδια, ας πούμε, τα αταξινόμητα του Μίκη Θεοδωράκη. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τραγούδια σε δική του μουσική και βεβαίως υπάρχει λόγος, αλλά πριν πούμε το λόγο που φαντάζομαι ότι όλοι τον θυμάστε, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι είναι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοντρώνη. Φυσικά ήταν η σπουδαία Πολυπάνου που τραγούδησε και μας πήγε στο 1963 και είναι αυτό που καμιά φορά λέω εγώ τα λαϊκά τραγούδια, γιατί λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε, τα έχουν πει όλα. Σε ποιο βουνό απόψε που πονώ, θα πάω να βρω τα θάνατο νερό, μέσα στη ζωή που βρέθηκα για να πονώ βαρέθηκα. Πικρός καημός, τετράδιπλη χαρά, να σε φτωχός με πλούσια καρδιά, αλλά το τραγούδι τελειώνει με το «μέσα στη ζωή που βρέθηκα για να πονώ βαρέθηκα ξανά» και δεν είναι μόνο για έναν άνθρωπο και δυο, είναι για πολλούς. Είναι ορισμός του λαϊκού τραγουδιού αυτό, έτσι κι αλλιώς. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο πολύ αγαπημένο και χίλιο τραγουδισμένο και είναι αυτό.

Έχω μια αγάπη, η πολιτεία, Μίκης Θεοδωράκης και βεβαίως η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, αυτή η υπέροχη στίχη με το «Έχεις τον ήλιο στα μαλλιά σου και το φεγγάρι στην ποδιά σου και ένα τζιτζίκι εκεί στα στήθια που σου λέει παραμύθια, απ' τα δικά σου τα φιλιά μάθαν τραγούδι τα πουλιά». Εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2026, δεν προλάβαμε χθες να πούμε καλό μήνα, είχαμε μια ειδική εκπομπή χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνατε μετά την μετάδοσή της. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε ένα βιβλίο με πολύ ωραία αποσπάσματα, ωραίες ιστορίες της Κρίστης Στασινοπούλου για τις Κυκλάδες, το βιβλίο αυτό. Οπωσδήποτε αναζητήστε το, είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίες μουσικές. Εδώ λοιπόν, στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, σήμερα είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και 2 Σεπτεμβρίου του 2021 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά που ακούμε από την αρχή της εκπομπής, τα δύο τραγούδια που ακούσαμε ως τώρα, είναι σε δική του μουσική και το επόμενο επίσης. Από τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλα, είναι μεγάλη τέχνη να κάνεις δεύτερη φωνή. Και η Μαρινέλα, σπουδαία πρώτη φωνή, αλλά και την Μαρινέλα, είναι μεγάλη

Ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι και αυτό σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τώρα πια η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, είναι αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. Τραγουδά βεβαίως ο Αντώνης Καλογιάννης και να μην έλεγα το όνομά του θα το καταλαβαίνατε όλοι. Και θυμάμαι να το μαθαίνω αυτό το τραγούδι εγώ προσωπικά, μάλλον πρέπει να είμαι στο γυμνάσιο που έχω αγοράσει συλλογές του Μίκη Θεοδωράκη σε βινήλια. Μαύρο, το θυμάμαι σαν τώρα το εξώφυλλο, αλλά δεν το έχω μπροστά μου για να σας το πω. Μαύρο το εξώφυλλο, έχει μέσα επιλογές τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη και για κάποιο λόγο εγώ τώρα, πόσο να ήμουν, ξέρω εγώ τότε να ήμουν, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά πρέπει να ήμουν γυμνάσιο, λύκειο με τίποτα ακόμα. Για κάποιο λόγο κολλάω σε αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να... τι είναι αυτό που με τσιγκλάει πάρα πολύ και το ξεχωρίζω και το αγαπώ και έχω την εντύπωση πως με τα χρόνια σαν να το κατάλαβα δεν είναι μόνο η ερμηνεία, δεν είναι μόνο η μουσική, είναι αυτή η άτιμη στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Γιώργος Λιάκης φροντίζει για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Ένα ακόμα πρωινό, είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε στον 958 από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Με τρόπους επικοινωνίας πολλούς και διαφορετικούς, δεν έχω πει κανένα, αλλά γρήγορα ας πω ένα-δυο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2313-338-456, που έτσι αυτόματα που τα λέω καμιά φορά λέω θα μπερδευτώ και θα πάθω ένα σταμάτημα του νου και θα πω κάτι άλλο, αλλά εντάξει, ακόμα τα λέω σωστά. 2310-338-456. Αν έχετε την εφαρμογή Viber στο κινητό σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο κινητό του 958-693-0078-291. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μας βρίσκεται εκεί πέρα, στο 958, στην εκπομπή Καλημέρα, και προσπαθώ να απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα στα μηνύματα. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά, εδώ είμαστε, έως τις 12, θα είμαστε παρέα μαζί.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958, όλα αυτά το 1978. Με το όλα αυτά αναφέρομαι στον δίσκο τα αντιπολεμικά. Ζούμε σε εποχές που κανονικά θα έπρεπε το αντιπολεμικό κίνημα να είναι από τα πιο σημαντικά στον πλανήτη, μαζί με άλλα, αλλά το αντιπολεμικό οπωσδήποτε, και δεν φαίνεται να κουνιέται φύλλο. Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε. Η μουσική του Λίνου Κόκοτου. Η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Σε μια μεγάλη συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Καλημέρα, στην εκπομπή αυτή που ακούτε, ο Λίνος Κόκοτος μας είχε πει αναλυτικά την ιστορία αυτού του κύκλου τραγουδιών. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή, υπάρχει ανεβασμένη στο Ερτέκο, και να ακούσετε τι έλεγε για το πώς γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτό που ξεκινά το βινήλιο, είναι το πρώτο στην πρώτη πλευρά, ενώ λίγο μετά ακούγεται ο μικρός στρατιώτης.

Εδώ στην καλή μέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και μη ρωτάς γιατί, αλλά για κάποιον λόγο ο Απόστολος Καλδάρας μου ήρθε πολύ στο μυαλό σήμερα όταν προετοίμαζα την εκπομπή τη σημερινή και διάλεγα τραγούδια και θέλω να κάνουμε, τώρα δεν το λες και αφιέρωμα σε αυτόν τον καταπληκτικό δημιουργό, γιατί δεν είναι τώρα 3 και 4 τραγούδια αφιέρωμα, είναι όμως ένα κομμάτι ας πούμε της εκπομπής σήμερα με το μυαλό σε εκείνον. Απόστολος Καλδάρας, Φαντασία και βεβαίως η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Απόστολος Καρδάρας και η στίχη της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Απόστολος Καρδάρας που πάντα έγραφε το όνομα της Ευτυχίας Παγιανοπούλου στους στίχους, ενώ δεν το έκαναν όλοι. Έτσι λέει η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, εκείνος όμως επέμενε. Βεβαίως ήταν ο Γιώργος Νταλαράς που τραγούδησε. Αξίζει να πούμε ότι η δεύτερη φωνή ήταν η Κέτη Αμπάβη. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό ίσως. Και να παραμείνουμε στον Απόστολο Καλδάρα και να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Νομίζω πως ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα λαϊκά τραγούδια. Σήμερα θα τους κάνω το χατήρι και θα κάνω και το χατήρι και σε εσάς που τα αγαπάτε επίσης, να περάσουμε αρκετή ώρα παρέα με αυτά.

και αν κάναμε ένα ενδιάμεσο διάλειμμα παραμένοντας τον Απόστολο Καλδάρα, αλλά αυτή τη φορά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, όχι σε πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν της Σωτηρίας Μπέλου. Αυτή ήταν η δεύτερη, αλλά είναι από αυτές τις φορές που λες ότι και η πρώτη και η δεύτερη είναι ανεπανάληπτες. Ακούσαμε φυσικά τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ η στίχη ήταν το Εμίλιο Σαββίδη, που ήταν δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός και στιχουργός βεβαίως. Και πάμε τώρα ξανά στην Ευτυχία Παγιανοπούλου. Πάμε σε ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, και η φωνή που θα ακούσουμε είναι το Σταμάτη Κόκοτα.

Είναι ωραίο πράγμα να έχεις ψυχολήπτη που μπορείτε να συνεννοηθείτε και να καμιά φορά να έχετε και ίδια βιώματα. Να, όπως τώρα ο Γιώργος Λιάκης μου έλεγε, σαν να είμαι στο αυτοκίνητο του μπαμπά μου και ακούμε κασέτα πηγαίνοντας, δεν θυμάμαι τι μου είπε, πού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν αγαπάω μόνο εγώ λοιπόν τα λαϊκά τραγούδια, γιατί εδώ που τα λέμε είναι η ώρα 11:46. Λένε κάποιοι άτυποι ραδιοφωνικοί κανόνες ότι δεν παίζουμε λαϊκά το πρωί. Αλλά εγώ σας έχω τάξει ότι μια φορά θα κάνω εκπομπές πολλές με λαϊκά, αγαπημένα. Και σήμερα ήταν μία από αυτές. Αφού έτσι κι αλλιώς και εσείς τα αγαπάτε, και εγώ το ίδιο. Και δεν ξέρω τι θα θυμίσει σε εσάς το επόμενο τραγούδι, αλλά σε εμένα θα θυμίσει πολλές σκηνές και βιώματα και αναμνήσεις από το χωριό μου, με πολλούς τρόπους, είτε να τα παίζει ένας παλιός πειρατικός, είτε να τα ακούν οι δικοί μου και να τα σιγοτραγουδούν, είτε στα επόμενα χρόνια και στα φοιτητικά τα χρόνια να τα ακούμε και εμείς που όταν ήμασταν μικροί μπορεί να τα σνομπάραμε, μετά όμως εκείνα πήραν την εκδίκησή τους.

Δεν προλαβαίνω να το πω μόνο στο Γιώργο Λιάκη, οπότε θα το πω και σε όλους εσάς. Αυτό που γράφει μια φίλη με μήνυμα και λέει: όντως, τα τραγούδια που μας έκαναν πλήση εγκεφάλου οι γονείς μας και δεν θέλαμε πια να τα ακούμε, μας εκδικούνται. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα, το 958 της R3. Καλημέρες πολλές, κοντινές και μακρινές. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αυτές τις ημέρες σκεφτόμουν. Τώρα δεν θα σας το πω γιατί είναι μια ιδέα για μια εκπομπή, αλλά δεν, τώρα μην το πω πριν τα κάνω. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα. Θα πω μόνο ότι το επόμενο τραγούδι είναι σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου. Δεν το τραγουδά αυτός απλώς. Είναι δικό του τραγούδι και νομίζω πως είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει, γιατί έχει γράψει και άλλα πολύ ωραία τραγούδια που πολλοί δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του.

Δούτσι και η κασέτα της και από εκεί το τραγούδι αυτό που ακούσαμε του Γιάννη Πάριου σε καινούργια διασκευή βέβαια και ερμηνεία και έλατε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή που από ό,τι μου γράφετε δεν σας αφήνει να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας. Να, αυτό είναι, γι' αυτό δεν παίζω πάντα λαϊκά για να μπορείτε καμιά φορά και να δουλεύετε τα πρωινά. Όχι, θα το ξανακάνουμε όπως και εσείς μου το λέτε, όπως και εγώ το νιώθω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα όμορφα λόγια που μου στείλατε. Γρήγορα το τελευταίο μας τραγούδι, ας είναι και αυτό σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου με τη δική του φωνή. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί το πρωί στις 11.

0: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμη μεσημέρι, συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958. Ένα μεσημέρι το δεύτερο του Σεπτέμβρη με την εκπομπή μας όπως πάντα στη Βόλτα τους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού αλλά και στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σε αυτή τη βόλτα πλοηγό έχουμε βάλει στα τεχνολογικά μας και στα τεχνικά μας εκεί την Αγγελική Μπρελού. Στην πηξίδα της εκπομπής ο Γιάννης Τσολακίδης, για να ξέρουμε που θα πάμε, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε, τι θα συζητήσουμε. Όλα αυτά μέσα στη διάρκεια της επόμενης ώρας. Καλή σας ακρόαση.

Ήταν η Τζούλι Ντένις στο I Remember in September, τραγούδι που ανήκει στον κύκλο Ένας Όμηρος, εδώ βέβαια με στίχους στα αγγλικά. Και όποια και αν είναι η τρέχουσα επικαιρότητα, επιτρέψτε μας το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής να ανήκει στον Μίκη Θοδωράκη, του οποίου ήταν η μουσική στο τραγούδι που ακούσαμε. Ο Μίκης Θοδωράκης που έφυγε από τη ζωή 2 Σεπτέμβρη του 2021, μια μέρα σαν και αυτήν, πλήρης ημερών, πλήρης αναγνώρισης και κυρίως εμείς είμαστε πλήρης σε βαθμό, θα έλεγα, αιώνιας ευγνωμοσύνης για το έργο που μας άφησε. Και το έργο αυτό είναι ένα τεράστιο πραγματικά μουσικό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού για όλο τον κόσμο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Ο Μίκης Θοδωράκης, παγκόσμια, ας μην το λησμονούμε αυτό. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος στην εκπομπή την δική μας, εδώ και τεχνιέντος, αλλά και κατοπινά στον τελευταίο της κύκλο στη Βόλτα, έχει υπάρξει θέμα και εξ ολοκλήρου σε πάρα πολλές εκπομπές ως αφιέρωμα. 25 και περισσότερες εκπομπές υπάρχουν ήδη, ειδικά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, που ήταν η χρονιά του 2025. Όμως μια αναφορά, με όλο το σεβασμό, την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφω προσωπικά στο Μίκη Θοδωράκη, μια μικρή αναφορά, τη θεωρώ απαραίτητη, και αυτό γίνεται και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης μελοποιεί και τραγουδά τους στίχους του αδελφού του.

Μικρό δείγμα του τεράστιου έργου του από τον κύκλο Λιποτάκτες. Τέσσερα τραγούδια ήταν εκεί. Αυτό που μόλις ακούσαμε με την ερμηνεία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Να αφήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκίνησα, ξέρετε, με πρόσωπα και γεγονότα κατά κάποιο τρόπο που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους μια μέρα σαν και αυτήν. Να αφήσουμε λοιπόν τα ορατόρια, τα μπαλέτα, τις όπερες, τη μουσική δωματίου, τα τραγούδια, τους κύκλους τραγουδιών, τις συμφωνίες, όλα αυτά που μας έχει κληρονομήσει ο Μίκης Θεοδωράκης ως πνευματικό καλλιτεχνικό μουσικό έργο, και να πάμε στο Χορτιάτι. Στο Χορτιάτι, γιατί 2 Σεπτέμβρη είχε γίνει πριν από 82 χρόνια το ολοκαύτωμα.

82 χρόνια λοιπόν, μου φαίνεται είχα πει 42, αλλά ήταν το 1944 που μπέρδεψε την χρονολογία. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1944 λοιπόν, όταν 149 συμπολίτες μας στην πλειοψηφία τους γυναίκες και μικρά παιδιά και αβάπτιστα νήπια μαρτύρησαν βρίσκοντας τραγικό θάνατο, δολοφονημένοι, κάηκαν ζωντανοί από τα φλογοβόλα των Ναζί σε μια από τις χειρότερες σφαγές στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στη χώρα μας. Και οι εκδηλώσεις βέβαια έγιναν, ολοκληρώθηκαν σήμερα. Έγιναν από τις 31 Αυγούστου ήδη με την ιστορικό περίπατο μνήμης που διοργάνωσε η κίνηση πολιτών Χορτιάτη και η εφημερίδα Χορτιάτης 570. Έγιναν επίσης, έγινε μια ωραία συναυλία νυχτερινή με τον Λουδοβίκο των Αναγίων στη Μία του Μηνός. Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη που τιμάται κάθε χρόνο και είναι μια από τις πραγματικά πιο ισχυρές ευκαιρίες να αντέχει η μνήμη ενάντια στη λύθη, η μνήμη της ανάγκης για ελευθερία απέναντι στην βαρβαρότητα του ναζισμού. Με τον μπλόκο της Κεσαριανής βέβαια, πάλι Μίκης στη μουσική εδώ, με την Χάρη Αλεξίου να το ερμηνεύει, θα πάμε μέχρι το πρώτο σήμα του σταθμού, το πρώτο τρίτο της εκπομπής. Στίχη Νότης Περιάλης.

Πάντα εδώ στην τροφιά σας η Βόλτα από το 1958 με έναν οργανικό Αύγουστο. Ξεκινά αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς με Αύγουστο μοιάζει ο καιρός του Σεπτέμβρη ακόμα φυσικά. Κάποτε είχαμε και ένα αστείο, λέγαμε πώς του μηνός είναι σήμερα, 38 Αυγούστου ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και πάει λέγοντας, όσο κρατά το καλοκαίρι, αντέχουν και οι διαθέσεις. Συντροφιά σας σήμερα εδώ στην εκπομπή με την Αγγελική Μπρέλου να φροντίζει τον ήχο, Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. 2313 338 456 τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μηνύματα αποστέλλετε στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Επίσης βέβαια μπορείτε να γράψετε μήνυμα και να ανοίξει συνομιλία και στο Viber, γράφοντας στο κινητό 693-007-8291. Να επαναλάβω τον αριθμό 693-007-8291.

Πολλά και σημαντικά τα τρέχοντα γύρω μας από τα διεθνή, με αυτήν την πραγματικά νέα κρίση, την απειλητικότητα που ξέσπασε ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο τον Περσικό και όχι κόλπο της Αμερικής. Εκεί γίνονται τα κόλπα της Αμερικής, στον κόλπο τον Περσικό, με τους βομβαρδισμούς και με βέβαια τα δικά μας εδώ να επικεντρώνονται, να περιστρέφονται λίγο πιο στα της Θεσσαλονίκης με την 90η ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η, που ανοίγει τις πύλες της στις 5 του μήνα. Χτες δόθηκε και η καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Εκεί ενημερωθήκαμε για τις θεματικές ενότητες που είναι 11, για την έκθεση αφιέρωμα Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μέλλον και για ένα πλούσιο πραγματικά πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και ύστερα θα σας πω περισσότερα, ειδικά για την φετινή διοργάνωση όσον αφορά την τιμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, και μια σκηνή πρώτη φορά που τιμάται η Ιαπωνία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήδη από ό,τι βλέπω οι δρόμοι εδώ γύρω γύρω έχουν κάτι συμβολάκια, κάτι σημεούλες, κάτι ιδεογράμματα, όπως ήταν αυτά, ελληνο-ιαπωνικά σύμβολα με τα σημαίακια κρεμασμένα στους περιστρόμους. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα μέσα στο ευρύ φάσμα των τομέων που θα εκτεθούν στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι βέβαια η αυτοκίνηση, αλίμονο, άρα είναι και φαρμακευτικά προϊόντα, είναι η υγεία, οι ενεργητικές και κλιματικές λύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η παραγωγή ασφαλής, ο τουρισμός, η ναυτιλία και φυσικά η κουζίνα η ιαπωνική, αλλά και ο πολιτισμός τους, τα άνιμε, τα μάγκα, τα cosplay.

Από τα όμορφα, έξυπνα, χαϊτωμένα και ευαίσθητα τραγούδια του Φωτισιώτα, αυτό που μόλις ακούσαμε, τα ξεχασμένα δάκρυα. Σας έλεγα λοιπόν ότι η μεγάλη γιορτή, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από τα διάφορα άλλα πολιτικά ταρατατζούμ, έχει το περιεχόμενο της τιμόμενης χώρας να είναι η Ιαπωνία. Οι επισκέπτες λοιπόν, οι οποίοι θα πληρώσουν ένα τσουχτερό εισιτήριο, έτσι το θεωρώ εγώ, δηλαδή έτσι το εκτιμώ για φέτος, τα 12 ευρώ εισιτήριο είναι μάλλον ένα υψηλό ποσό, 9 βεβαίως είναι η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτήριου και υπάρχει και άλλη έκπτωση μέχρι τις 4 του μήνα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η έκθεση, βρίσκει εισιτήρια με 7 ευρώ με ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης. Πάμε τώρα εδώ να πούμε δύο κουβέντες για την Ιαπωνία. Λοιπόν, θα έχουμε παραστάσεις ιαπωνικών τιμπάνων Taiko, συναυλίες Samisen. Και μόνο τις λέξεις που ακούω, σε ποια είναι ένα ενδιαφέρον να πας να τα δεις από κοντά. Επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χωρών, τα αφιερώματα που λέγαμε πριν, άνιμε, μάγκα κλπ. Θα έχει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις, προσφέροντας 4 διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival. Τι άλλο έχουμε? Θα έχουμε στις 11 διακριτές θεματικές ενότητες που υπάρχουν επιπλέον. Να αναφέρω το γεύσεις από Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας, την ενότητα γαστρονομία και διατροφή, την ενότητα κυκλικής οικονομίας και ενέργειας, Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, έπιπλα και υγειακός εξοπλισμός κλπ. Συναυλίες βέβαια, με το εισιτήριο αυτό των 12 ευρώ, δεν ξέρω πώς θέλετε να δείτε τον Λευτέρη Πανταζή ή τον Ακύλα ή την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα άλλα, θα σας τα πω πιο αναλυτικά μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ίσως κάπως δικαιολογείται το 12, αλλιώς επανέρχομαι στο ότι μου φαίνεται ακριβό. Και τι άλλο υπάρχει που διευκολύνει την μετακίνηση? Υπάρχει και η ανακοίνωση από το Μετρό Θεσσαλονίκης ότι στις 4 και 5, Παρασκευή και Σάββατο, αλλά και τα αντίστοιχα της επόμενης εβδομάδας, 11 και 12, θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά.

Θυμάμαι ακόμα τη θολή τη βροχερίνη μέρα που ανέβαινε στην Πλάτωνος, μα σου λείπαινε ο τόνος της παλαιάς εκστατικής και ηρωικής εξόδου που αυθόρμητα επιχείρησες μέσα από το κουρίο του Τάσου, λένε εραστού τότε της ασπασίας. Και τώρα στην Αμερική νομίζω μετανάστου. Σιρήνα, όταν άκουσες της πυροσβεστικής, πετάχτηκες μισός γουλή, μισός διαδρομή, με πέρτα που ανέμιζε σαν το ζουρλομανδία του Τάσου την πετσέτα.

0: οδηγούσα φορτηγό σαν κάποιος βιοτέχνης που διανέμει το κενό στις πόλεις στο συνωστισμό. Και όταν σε είδα απέσυρα το κάλεσμα του βλέμματος, έτσι παρακολούθησα όπως μικρός αθέατος τις περιπτύξεις τα πουλιά του πάρκου την πλατεία που αχαιροποίητη τραβά την ίδια πελατεία.
1: Σκυλιά καιρός ο πονή.
2: Τώρα η αγκαλιά που ανοίγει αυτό το κομμάτι.

0: όχι όπως τότε που παίρνες χωνάκι από το βασδέκι. Με ένα φράγκο παγωτό και οι πυρέτριες πιοκοί παίζανε με το ναυτικό. Μα εσύ δεν καταλάβαινες χαμένος μέσα στους θησαυρούς της πατριδογνωσίας. Και πάντα ταυτιζόμενος ως Σαν του Κουρντουλού, ήρωα του Καλβίνο με όλα τα επιστητά. Θαυμάζοντας και αφήνοντας να ρέουν σαν τον Νίνο που αργότερα συνήθισες κατά την εφηβεία και νόμιζες πως ξέφευγες από την εποπτεία μίας μητρός ελεγκτικής και ενός πατρός φυτού, μέλη του έτου ιστορικού, κωμικοτραγικού.
1: Εν σου άρ Μιχαλάκης ή το μόνο σας εκτό, η Μαρή του είπε σχέθη πως θα έρθει ανέβαια.

0: νύχτες της πόλης Λευκός Έχης, το Ζάσταβα έγινε μετεωρίτης, στην Ουρανούπολη στο Αρσακλή.
1: Όλοι αγαπήσανε το Μερακλή.
0: Είναι ο Κούσουλας και ο Τομανάς, και στα πατάρια μας ψάχνει ο Θωμάς, ναι στην κουζίνα μας είναι ο Ακύλας. Ο Ζήσης έφυγε σαν φαντομάς, μέρες εφρόσινες αυτής της βίλας, τον

0: Ήταν βέβαια η αδελφή Καλογεράκη, ο Μιχάλης και ο Παντελής, στο τραγούδι «Είναι για γέλια», στίχη του Γκρέγορη Κόρσο, με απόδοση στα ελληνικά από τους ίδιους, και τη μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη να μπαίνει πάνω στους στίχους αυτούς. Ο Γκρέγορη Κόρσο, ένας από τους πιο γνωστούς από την φοβερή τετράδα της γενιάς των Beatniks, μαζί με τον Kerouac, τον Ginsberg και τον Burroughs. Και κάπως έτσι έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που έχει την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω γιατί ακούσαμε τους αδελφούς Καλογεράκη και γιατί θα ακούσουμε τη συνέχεια, να πω μια κουβέντα και για το κομμάτι που υπήρχε πριν το σήμα, το «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν», που ήταν του Μιχάλη Σιγανίδη και σε στίχους και σε μουσική, και το τραγούδισαν μαζί με τη Σάβινα Γιαννάτου. Σιγανίδης εδώ νομίζω ότι γράφει στίχους καταπληκτικούς, είναι κρίμα που δεν ακούμε πολύ περισσότερο τραγούδια του, και το λέω και στον εαυτό μου δηλαδή. Έχει μια στιχουργική λεπτότητα, διέστηση και μια έτσι λεπτά ηρωνική δυναμική, η οποία είναι καταπληκτική και κάνει και υπέροχα παιχνίδια και με τη ρήμα και με την παρήχηση. Κλείνει παρένθεση για τον Σιγανίδη και το «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν», εκεί και για τον τον Λευκό Σεϊχ και το Ζάσταμα που γίνεται μετεωρίτης. Και στο Αρσακλή όλοι αγαπήσανε το Μερακλή και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν στους αδελφούς Καλογεράκη. Καλογεράκη Μπρος, που είναι το δεύτερο σκέλος στο Κουμπάρα Project της Μάρθας Φιτζίλα, η οποία γράφει τα εξής για την παράσταση συναυλία που έχουν την ερχόμενη Κυριακή 6 του μήνα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Παρακαλώ, στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Μέσα σε μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις και αλλαγές προσωπικές, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα και με έναν ολοκένουργιο δίσκο στα χέρια, περιοδεύουμε με τα αγαπημένα Καλογεράκια και ζούμε στιγμές ποιήσης και τρέλα στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Και όπως λέει ο υπέροχος Γιώργος Χρονάς, γράφει στο σημείωμα του δελτίου τύπου η Μάρθα, καλό τους οπαδούς να ακολουθήσουν. Δεν μας φοβίζουν τα κύματα. Οι εθνικόφρονες είναι χαζοί. Τα πούλμα να σμήνουν ακίνητα. Την όχθη θα την περάσουμε πεζή. Ελάτε να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα απέναντι στο ποτάμι της αδιαφορίας που πάει να μας καταπιεί. 20 χρόνια σχεδόν συναυλίες με αυτό το σχέδιο, με αυτό το πρόγραμμα, το Kumbara Project. Και αυτό το βράδυ της 6ης του Σεπτέμβρη θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και νομίζω ότι αξίζει σίγουρα να θυμηθούμε και ένα από τα, όχι τα προσωπικά της τραγούδια, αλλά τα άλλα που τα έχει συμπεριλάβει στις πρώτες εκδόσεις του Kumbara Project που είχε κάνει στο Έθριο του Μεγάρου, και είναι το «Chant de Canon», κομμάτι Kurt Weill Bertolt Brecht. Κοιτάξτε τι υπέροχα που το λέει.
1: 1, 2, 3, 3.

τεράστιο ταλέντο, απίστευτα πληθωρική καλλιτεχνική προσωπικότητα Εφετζίλα, την οποία πρωτογνώρισα ραδιοφωνικά πάνω από 15 χρόνια σχεδόν πριν και πριν από μια δεκαετία στο μουσικό χωριό Άγιος Λαβρέντιος, όταν είχαμε βρεθεί με συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ για τηλεοπτικά γυρίσματα. Κάναμε και συνεντεύξεις, παρακολούθησα και από κοντά τα εργαστήριά της. Είναι πραγματικά ένας απίστευτα δημιουργικός άνθρωπος και γνωρίζει σε βάθος και τα πάντα για το τραγούδι, από το δημοτικό μας τραγούδι μέχρι αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή ένα γαλλογερμανικό καμπαρέ, ας πούμε, άνετα το κάνει με την ίδια ευκολία που μπορεί να τραγουδήσει το Γιάννη μου το μαντήλι σου. Και τώρα παρακάτω θα σας εκπλήξω, θα σας κάνω έτσι μια στροφή 180 μοίρες τουλάχιστον, καθώς θα σας πω δύο λόγια για το Γιάννη Πάριο, όχι σε σχέση με τα όσα γράφονται, θα πούμε και για αυτά και για τα όσα υπόθηκαν με αφορμή μια σειρά αρνητικών εντυπώσεων από συναυλία του στην Κύπρο. Θέλω να σας πω ότι έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, με την συναυλία του να έχει τον τίτλο «Έρωτας είναι θαρώ», του Γιάννη Βαρθακούρη τραγούδι είναι αυτό, που έγινε τίτλος του κύκλου αυτού των τραγουδιών, των συναυλιών του. Και έρχεται στο Θέατρο Δάσους της 19 του μήνα. Δεν είμαι φαν του Πάριου, αλλά κάποια τραγούδια του όμως, όπως το «Μάτια Μπλε», ας πούμε, που του έχει γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που του έχει γράψει ο Μάριος Τόκας με τους στίχους του Σαράντι Αλεβιζάτου, νομίζω είναι ότι είναι από τα πολύ δυνατά διαχρονικά ερωτικά τραγούδια, και σε αυτά εντάξει, σέβας λίγο.

Και ήταν και με την ορχήστρα σύγχρονης ελληνικής μουσικής της ΕΡΤ και νομίζω μια γενναία δόση από το είδος πήραμε για κανένα χρόνο. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο. Πάμε για κλείσιμο. Τι προλαβαίνω να σας πω? Προλαβαίνω να σας πω ότι είχα και άλλα για βάκχες του Ευρυπίδη, ας πούμε, του Στάγκερ Λίλης. Είχα και για τη σχεδία της κοινωνικής ευθύνης και της συμπερίληψης που κυκλοφόρησε του Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε αύριο αυτά, όπως και αύριο θα πούμε πάρα πολλά για την συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης με το Ρεμπέτικο. Η σχέση Ρεμπέτικο και Γιώργος Νταλάρας είναι σχέση DNA και θα έχουμε να ακούσουμε αρκετά και να πούμε αρκετά γι' αυτό. Όμως προλαβαίνω πριν κλείσουμε και πριν παραδώσουμε σκυτάλι στον Θανάση. Όχι, σήμερα είναι ο Θανάσης είναι σήμερα. Α, μάλιστα. 2 ώρες ο Θανάσης γογάδες σήμερα. Ουάου που λένε. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το σινεμά στις γειτονιές. Απόψε το βράδυ στη Βίλα Μπιάνκα. Μην το χάσετε αυτό. Όσοι έχετε ελεύθερο πρόγραμμα, δεν έχετε κανονίσει κάτι. Το σινεμά στις γειτονιές, στο πλαίσιο του Picnic Urban Festival, έχει σήμερα στη Βίλα Μπιάνκα με ελεύθερη είσοδο και μουσική, popcorn και όλα τα σχετικά, την προβολή «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. 7 ανοίγουν οι πόρτες. Τι λες ρε παιδί μου, λες και πάμε. Λοιπόν, 7.30 παρουσίαση προγράμματος και συνέντευξη τύπου, 8.30 προβολή της ταινίας. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω με το «Piensa en mí», Luz Casal, από ταινία του Αλμοδόβαρ. Βεβαίως, βεβαίως. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Φιλιά!

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Με ένα απόσπασμα από την πρώτη του Μπρούκνερ ξεκινάμε σήμερα. Και γιατί Μπρούκνερ? Γιατί είμαστε πρώτα απ' όλα μπροστά από την εποχή μας. Ο Μπρούκνερ, αυτός ο σπουδαίος αυστριακός συνθέτης και οργανίστας, γεννήθηκε 4 Σεπτεμβρίου του 1824. Εμείς 4 Σεπτεμβρίου δεν θα κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό προτρέχουμε. Εξάλλου σήμερα δεν είχε καμία σπουδαία γέννηση κάποιου πολύ μεγάλου συνθέτη. Μια χαρά ήταν ο Μπρούκνερ, αυτός ο φοβερός συνθέτης που έγινε γνωστός για τη συμφωνική και εκκλησιαστική του μουσική. Ένα συνθέτης που βέβαια η αναγνώρισή του άργησε να έρθει, ενώ υπήρξε σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς συνθέτες των επόμενων γενεών. Έγραψε μουσική που ναι, ήταν επηρεασμένη από τον Βάγνερ ή τον Μπετόβεν, αλλά επειδή έκανε στο έργο του συχνή και πολύ πρωτότυπη χρήση των χάλκινων πνευστών, γι' αυτό είναι και πολύ αναγνωρίσιμος ο ήχος του. Αυτά τα χάλκινα πνευστά βέβαια που επηρέασε και τον Μάλερ, ο οποίος τα χρησιμοποίησε πάρα πολύ στις συμφωνίες του. Γι' αυτό πολλοί λένε «Α, ο Μπρούκνερ ήταν ο μπαμπάς του Μάλερ». Όχι, ήταν απλώς ένας από τους φανατικούς οπαδούς στο οδείο της Βιέννης, εκεί που δίδαξε κιόλας ο Μπρούκνερ για καμία εικοσαετία, όπως επίσης φίλος ήταν και ο Χούγκο Βόλφ. Εδώ είμαστε στον 958, Θανάσης Γογάδης για το επόμενο δίωρο, υπερπαραγωγή σήμερα, τι να πω, παρέα με τον Τάσο Τριανταφύλου που θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Να και ο ήλιος του George Harrison, δεν ξέρω πόσο καυτός είναι ο ήλιος εκεί έξω, δεν τόλμησα καν να βγω σήμερα. George Harrison, γιατί σαν σήμερα το 1978 ήταν που παντρεύτηκε την Olivia Trinidad Arias, που ήταν γραμματέας στην A&M Records. Ο George Harrison, με τον οποίο συνεργάστηκε και ο Billy Preston, αυτός ο φοβερός και μία από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο Billy Preston, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 46, ο Preston ο οποίος και με ποιον δεν συνεργάστηκε, Rolling Stones, Nat King Cole, Little Richard, τον Burton, τον Ray Charles, τον Elton John, τον Sam Cooke, τον Clapton, δεν έχει τελειωμό η λίστα των ονομάτων με τα οποία συνεργάστηκε ο Billy Preston. Γενέθλια επίσης ημέρα για την Αμερικανίδα της R&B Soul, την τραγουδίστρια Rosalyn Ashford, η οποία γεννήθηκε το 43 στο Detroit του Michigan. Ο περισσότερος κόσμος την ξέρει από τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown, Martha and the Vandellas, αυτό το group που μας έδωσε το τραγούδι Dancing in the Street.

Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάστηκε να υπογράψει το μνημόνιο που σύνταξαν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Και την επόμενη μέρα βέβαια ξέσπασε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1945 έληξε και επίσημα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Τόλκιν που τόσο πολύ αγάπησαν και εδώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι. Ενώ φυσικά το 2021 έτσι απεβίωσε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θοδωράκης, γι' αυτό και το προηγούμενο κομμάτι σας είπε κάποια πράγματα ο Γιάννης Σολακίδης, να μην επαναλαμβάνω και εγώ τα ίδια. Τόσο τον αγαπάμε τον Θοδωράκη, αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε όλα τα είδη μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, έως και μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο, λαϊκό τραγούδι και μετασυμφωνικά έργα.

πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, κυρία Λεγάκη, και να μην ξεχαστούμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι τον αγαπάτε πάρα πολύ, τον αυστριακό συγγραφέα, τον Γιώζεφ Ροτ, ο οποίος γεννήθηκε σα σήμερα, το 1894. Και όχι μόνο εξαιρετικός συγγραφέας και δημοσιογράφος, εβραϊκής, συγγνώμη, καταγωγής, που περισσότερο αγαπήθηκε από το μυθιστόρημά του, το εμβατήριο Ραντέτσκι. Ο Ροτ, ο οποίος έζησε και έγραψε την περίοδο του Μεσοπολέμου, και τα μυθιστόρηματά του αντικατοπτρίζουν όλες τις πτυχές της ζωής σε εκείνη την ταραγμένη περίοδο, εκείνη την ταραγμένη την εποχή. Πρόσφατα διάβαζα τα βερολινέζικα χρονικά του, που είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρας. Η Άγρα έχει τα περισσότερα βιβλία του. Αυτή πλέον εκδίδει όλο το έργο του αυστριακού συγγραφέα. Το 1920 ο Ροτ, που ήταν και ο πιο διάσημος γερμανόφωνος ανταποκριτής της εποχής του, είχε φτάσει στο Βερολίνο. Τα άρθρα του επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά συγγραφέων, ανάμεσα τους και τον Τόμας Μαν, παρακαλώ. Άρθρα τα οποία αντιχούν τους βίους κοινωνικούς και πολιτικούς παροξισμούς που αδιάκοπα απειλούσαν την εύθραυστη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ο Ροτ, ο οποίος ήταν ένας χρονικογράφος της ζωής των κατοίκων του Βερολίνου, και όχι μόνο δηλαδή, που ήταν ξεχασμένοι από όλους, διάφορους ανάπηρους πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για τους Εβραίους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη που κατέκλυσαν τότε το Βερολίνο, άστεγους από άσυλα, τέλος πάντων, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ποτέ δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Λοιπόν, εξαιρετικές οι μεταφράσεις όλων όσων κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρας, και εξαιρετικά βιβλία όπως το Hotel Savoy, η θρύλη του Άγιου Πότη, γιατί είχε θέμα με το ποτό Ροτ. Οτιδήποτε πέσει στα χέρια σας, διαβάστε το, είναι εξαιρετικό.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα βιβλία του Γιώζεφ Ροτ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις της Άγρας και τη σύμπτωση όλα τα βιβλία και του Ανδρέα Εμπειρίκου. Του φοβερού Έλληνα ποιητή κυκλοφορούν από τις ίδιες εκδόσεις και οι δύο συγγραφείς σας σήμερα γεννήθηκαν, το 1894 ο Ροτ, το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, αυτός ο φοβερός Έλληνας ποιητής και πεζογράφος και φωτογράφος και ψυχαναλυτής που τον αγαπάμε τόσο πολύ. Τελευταίο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, που κυκλοφόρησε από τις Ανόγω εκδόσεις είναι της Μαρίνας Καραγάτση, που έχει τον τίτλο «Στη μνήμη του συμπατριώτη μου Υπάτιου Περδίου», που τον αποχαιρετισμό κάνει ο Λεωνίδας Εμπειρίκος. Πριν από κάνα 2 χρόνια κυκλοφόρησε αυτό το ολοκληρωμένο σύντομο πεζογράφημα που έγραψε η Μαρίνα Καραγάτση το 2016. Λοιπόν, επίσης, νομίζω ότι οτιδήποτε πέσει στα χέρια σας από Εμπειρίκο, διαβάστε το, δεν το συζητάω. Αλλά ήταν και το βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου Βενετά που παρουσιάσαμε και από τον 1958, το προηγούμενο βιβλίο του δηλαδή, που έχει τον τίτλο «Η πόλη ως εντελέχεια και η βιωματική εμπειρία της Αθήνας στην ποιήση του Ανδρέα Εμπειρίκου».

ψιθρίζοντας λόγια αγάπης φλογερά, ενώ εκείνη τον ήκουε με σιωπηλή περιπάθειαν, μυθισκωμένη από την θέρμη του ερωτός του. Γνούστησε φλέγεται όσων και αισθήσεις της, και η λαχνική εικόν παρέμεινε μέσα της ζωηρωτάτη. Τι ωραία που ήσαν, αναδυόμενα από τη σύνθλιψη του σφιχτού κορσέ της, μέσα από το ευρύ άνοιγμα του ντεκολτέ. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής, θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω στην καμπίνα μου.

να απογνώσει. Γιατί να είναι τόσο δύσκολος η ολοκλήρωσή του. Γιατί να προκαλεί τόσους πόνους και τόσας πικρίας, ενώ είναι το μεγαλύτερο αγαθών, το μεγαλύτερο δώρων που εδόθη στους ανθρώπους, η μεγαλύτερα απόλαυσης, η βαθυτέρα ευτυχία. Τι είναι αυτό που μετατρέπει τον έρωτα από παράδεισο ειδονών, η σκόλαση μαρτυρίων.

θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής, θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη Δεσποινής.

Λοιπόν, εδώ σε αυτή την πόλη που αρχίζει και κατακλείζεται από πάρα πολύ κόσμο, να η έκθεση που έρχεται, να και οι συναυλίες που αρχίζουν η μία πίσω από την άλλη, διαφορετικού περιεχομένου. Δηλαδή, εχθές αναρωτιόμουν, λέω, στο θέατρο Γης σήμερα είναι η Καραπατάκη. Στις δύο, δηλαδή, εχθές αναρωτιόμουν, έλεγα πρώτη του μήνα η Καραπατάκη. Στις δύο του μήνα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός στο θέατρο Γης. Αύριο Γιώργος Νταλάρας ρεμπέτικα στο θέατρο Γης. Αυτό είναι η πολυπολιτισμικότητα.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα σε αυτή την πόλη, έτσι, γιατί την επόμενη ώρα αναλυτικά θα δούμε, από συναυλίες δηλαδή, δεν είναι μόνο η Λιόλιου, μην τρελαθούμε σε αυτή την πόλη. Είναι και οι αδερφοί Τσαχουρίδη που θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα Ψυχή και Σώμα στο χωριό της Ειρήνης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Είναι και η Άλκηση Πρωτοψάλτη που ξαναγυρνάει στην πόλη μαζί με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου, γιατί ένας καινούριος χώρος έρχεται, άνοιξε μάλλον εχθές σε αυτή την πόλη, το έργο Αγκορά, το οποίο πώς θα διαφημιστεί, σου λέει ας κάνουμε ένα φεστιβάλ, έργο Αγκορά Music Festival, να η Πρωτοψάλτη, να και ο Πορτοκάλογλου σήμερα το βράδυ.

Τι να κοιτάξει ο ήλιος με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό τον πλανήτη, στις πρώτες γραμμές ειδησιογραφίας, αυτή η τραγωδία στο Σινά που 21 οι νεκροί ανέρχονται στο τροχαίο με λεωφορείο. Είναι η πυρκαγιά στην Κάριστο, 112 χτύπησε για εκένωση. Φωτιά η οποία απείλησε σπίτια στην κυριολεξία, που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση, επαναλαμβάνω, στην Κάριστο της Εύβοιας. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά που μας απασχολούν, που η Ερντογάν λέει η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατικοποίηση των νησιών. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος, ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Και κάτι καινούργιες απάτες με λία 500.000 ευρώ, έτσι. Το ίδιο μοτίβο ακριβώς με την υπόθεση των 152.000 ευρώ και κάτι άλλα ψηλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτά.

Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο παραπέντε. Βλέπω το ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 2, το οποίο σημαίνει πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε την ώρα. Παραμείνετε στον 9.58. Την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε για το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο ξεκινάει σήμερα, και άλλα πολλά κινηματογραφικά και όχι μόνο.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας. 958 Tisser 3.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

4 λεπτά μετά τις 2, αλλαγή μουσικού ήχους, αλλαγή βάρδια στην κονσόλα του ήχου. Αγγελική Μπρέλου πλέον αναλαμβάνει τα ηνία, μόνο ο Γογάτης δεν αλλάζει. Θανάσης Γογάτης και αυτή την ώρα στη θέση της Ελένης Κουρτίδου, είπαμε εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα. Όχι βέβαια την Παρασκευή, γιατί το Μέγαρο μας έχει φωνάξει για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου παρουσίασης προγράμματος του πρώτου εξαμήνου και το τελευταίο δηλαδή της χρονιάς, οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. Λοιπόν, μία ώρα που θα πρέπει να πούμε και για το Φεστιβάλ της Βενετίας, διαβάζω τώρα και τις προτάσεις για τις ταινίες μικρού μήκους της δράμας που θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκεί. Λοιπόν, παραμείνετε συντονισμένοι όλη την ώρα, πολύ κινηματογράφο και όχι μόνο.

Μαγικές στιγμές είναι οι κινηματογραφικές στιγμές. Δυστυχώς δεν είμαστε στο Λίντο, εκεί στη Βενετία, το νησάκι της Βενετίας, εκεί που ξεκινάει σήμερα το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Θα είμαστε όμως την ερχόμενη εβδομάδα στη Δράμα, εκεί που θα έχουμε το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το είπα ολόκληρο και μπράβο μου. Είναι, όπως συνηθίζεται να λέγεται, η μεγάλη γιορτή των μικρομικάδων. Από τις 6 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου, όποιος βρεθεί εκεί, και όχι μόνο, θα μπορέσει να δει 157 ταινίες από ολόκληρο τον πλανήτη. Το Φεστιβάλ της Δράμας που έρχεται ανανεωμένο. Ήδη οι ταινίες που θα κερδίσουν τα δύο μεγάλα βραβεία στο Εθνικό και το Διαγωνιστικό Τμήμα εξασφαλίζουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στην διαδικασία των Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Από φέτος οι βρετανικές ταινίες του προγράμματος θα έχουν τη σφραγίδα για να συμμετάσχουν και στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δηλαδή τα BAFTA που λέμε. Φυσικά, αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε μέχρι τη Δράμα, μην ανησυχείτε, οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, στην επίσημη ιστοσελίδα του. Εμείς εκεί θα είμαστε, Γιάννης Δημητρούδης και ο Ηλίας Σταμπουλής, καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Δράμα και σε αυτό το φεστιβάλ που τόσο αγαπάμε.

Κόπηκε απότομα ή κάνω λάθος? Λογοκρισία έπεσε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγο τις μεγάλες προτάσεις των ταινιών που θα διαγωνιστούν στη Δράμα. Ανάμεσα σε αυτά τα φιλμ είναι και η καινούργια ταινία της Μαρθίλιας Σβάρνα, σκηνοθέτης που ήταν και πέρσι στο Φεστιβάλ της Δράμας με το «Δώσε μου 5 λεπτά». Φέτος έρχεται με μια ταινία που έχει τον τίτλο «Ούτε που καβλώσαμε». Λοιπόν, είναι μια ταινία που υπάρχει περίπτωση έτσι να σας θυμίσει διάφορα πράγματα από το δικό σας παρελθόν. Το ψευτοϊντελεκτουέλ ερωτικό παιχνίδι της Στέλλας και του Ιάσον διαταράσσεται από ένα σκληρό reality check, παρασύροντας τη Στέλλα σε μια υπαρξιακή περιπλάνηση ανάμεσα στο βλέμμα των άλλων και την ανάγκη της να ορίσει η ίδια τη θέση της στον κόσμο. Λοιπόν, διάβαζα και τις υποθέσεις, έχουν πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον οι προτάσεις οι οποίες ήδη έχουν βγει προς τα έξω. Εμείς, ο Γιάννης Δημητρούδης δηλαδή, καθημερινά θα συνομιλεί με σκηνοθέτες, με υπεύθυνους θυμάτων, με παραγωγούς, με ηθοποιούς. Λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε μια συγκεκριμένη γνώμη για την ταινία για την οποία θα υπάρχει συζήτηση, ώστε αν όταν γυρίσετε στο σπίτι να μπείτε στο επίσημο site του Φεστιβάλ της Δράμας και εντελώς δωρεάν παρακαλώ και φέτος να δείτε αυτό το φιλμ και όχι μόνο.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν είμαστε στο Λίντο, το νησάκι που σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ της Βενετίας, το 83ο, που είναι το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου, που έρχεται με φόρα έτσι για να ξεκινήσει τον κύκλο των φθινοπωρινών φεστιβάλ και μαζί τη συζήτηση για τις ταινίες που φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στην οσκαρική κούρσα. Τέλος πάντων, κάποιοι τυχεροί είναι εκεί και δεν ξέρω, συνέντευξη τύπου έγινε, δεν έγινε, γιατί στις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκε πως η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής δεν θα γίνει λόγω τεχνικού προβλήματος. Όλοι υποψιάστηκαν πως οι πραγματικοί λόγοι είναι άλλοι, καθώς η περσινή αντίστοιχη συνέντευξη τύπου δεν είχε πάει ακριβώς καλά, με τον Αλεξάνδερ Πέιν, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, να βρίσκεται σε αμηχανία μπροστά σε ερωτήσεις για τη Γάζα, ενώ όλοι θυμόμαστε βέβαια τι συνέβη με την αντίστοιχη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Βιμ Βέντερ στο Βερολίνο τον περασμένο Φεβρουάριο. Λοιπόν, το πρόβλημα λύθηκε, λέει, και μάλλον έχει γίνει. Θα μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ένα φεστιβάλ που έντονο σίγουρα είναι το πολιτικό παρασκήνιο, που πάντα ανεβάζει

θερμοκρασία εκεί στο Λίντο, με την πρωτοβουλία Venice for Palestine να ζητάει για δεύτερη συνεχή χρονιά αναγνώριση της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, με την συμμετοχή της ταινίας «Ταου του Ρώσου» Ήλια Κρυζναόφσκι, η οποία υπάρχει και ελληνική συμμετοχή σε αυτήν, με τον Θόδωρο Κουρεντζή και τη Μαρία Ναυτλιώτου ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, ξεκίνημα και θα δούμε τι πρόκειται να δούμε από σήμερα μέχρι και τις 12 αυτού του μήνα εκεί στο Λίντο της Βενετίας.

Λοιπόν, φέτος στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στο τιμόνι της Επιτροπής βρίσκεται η Μάγκη Τζίλενχαλ. Τελικά, ναι, έγινε η συνέντευξη τύπου, λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα, γιατί αλλιώς θα γινόταν και ο χαμός, έτσι, μην τρελαθούμε. Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη με ερωτήσεις που άγγιξαν αρκετά από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σύγχρονης κινηματογραφικής πραγματικότητας. Πολιτική διάσταση του σινεμά βρέθηκε σχεδόν αναπόφευκτα στο επίκεντρο, καθώς το φετινό πρόγραμμα της Βενετίας συνομιλεί έντονα με την εποχή του, από ό,τι διαβάζω. Ταινίες που αναφέρονται στη Γάζα, στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, στις κοινωνικές ανισότητες και στο ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους υπερπλούσιους και τους οικονομικά ασθενέστερους, έδωσαν την αφορμή για τη συζήτηση γύρω από το αν ο κινηματογράφος οφείλει σήμερα να παίρνει θέση. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος το φετινό πρόγραμμα ως το πιο πολιτικοποιημένο των τελευταίων ετών στην ιστορία του φεστιβάλ, επισημένοντας πως περιλαμβάνει ταινίες που καταπιάνονται με τον πόλεμο, την Παλαιστίνη, την μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, τις ολοένα εντυνόμενες κοινωνικές εντάσεις και τον περιορισμό των ελευθεριών.

Έτσι που λέτε, η πολύ συζητημένη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πραγματοποιήθηκε τελικά, με την Μάγκη Τζίλενχαλ να μιλά ανοιχτά για την πολιτική στον κινηματογράφο, αλλά και τη θέση των γυναικών στη βιομηχανία και για το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας. Εκεί στη Βενετία είναι ο Χρήστος ο Μπακατσέλος για το Flix και γράφει ότι η Μάγκη Τζίλενχαλ ήταν ξεκάθαρη, υποστηρίζοντας πως η ίδια δεν πιστεύει ότι υπάρχει θέμα ή κινηματογραφιστής που δεν θα πρέπει να ακούγεται. Είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος δημιουργεί ένα άνοιγμα, μια ευκαιρία να βρεθούμε, να βρούμε, συγγνώμη, την ενσυναίσθηση μέσα μας», ανέφερε, εξηγώντας πως ακόμα και οι ιστορίες για τους πιο διεφθαρμένους ή σκοτεινούς ανθρώπους μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Για την Τζίλενχαλ, αν οι ταινίες αποτελούν πραγματικά μια ειλικρινή ματιά στις εμπειρίες των άλλων, τότε, όπως είπε, είναι θεμελιωδώς και αναπόφευκτα πολιτικές. Συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στη θέση των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία και στο κατά πόσο τα θέματα που επιλέγουν να αφηγηθούν αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους θεσμούς. Η Τζίλενχαλ αναγνώρισε πως εξακολουθεί να υπάρχει ένα βαθύτερο συστημικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις ταινίες τους. Έθεσε μάλιστα ένα ερώτημα που ξεπερνά την απλή εκπροσώπηση πίσω από την κάμερα: ποιος αποφασίζει τι είναι καλό, ποιος αποφασίζει τι έχει αξία? Η ίδια παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να αναρωτιέται γιατί υπάρχουν τόσες λίγες γυναίκες σκηνοθέτριες στο βασικό διαγωνιστικό τμήμα της φετινής Βενετίας, ενώ τόνισε πως η διαφορετική ματιά των γυναικών δημιουργών δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητα λιγότερο σημαντική.

Φαντάζομαι τι θα γίνεται τώρα στη Βενετία αυτές τις ημέρες και ποιον στάρ μπορεί κανείς να συναντήσει στο δρόμο ο οποίος θα περπατάει έτσι. Λοιπόν, σε λίγες ώρες η τελετή έναρξης του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ της Βενετίας. Το είπαμε και χθες, θα βραβευτεί και ο Τζορτζ Κλούνι σήμερα με τιμητικό χρυσό λέοντα. Ιδανική επιλογή για έναν βαθιά πολιτικοποιημένο στάρ που δεν θα χάσει την ευκαιρία να επιτεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, διατηρώντας και τον γκλάμουρους της πλούσιας κινηματογραφικής του καριέρας. Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος έρχεται να αναγνωρίσει μια πορεία άνω των 4 δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας καθιερώθηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Έτσι, από το Ocean's Eleven, το Seriana, μέχρι το Gravity, τους Απόγονους, το πρόσφατο Wolves, ο Κλούνι κατόρθωσε να εξελιχθεί από τηλεοπτικό στάρ σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες και επιδραστικές προσωπικότητες του Hollywood. Έτσι, μία τιμητική διάκριση που δεν αφορά μόνο την πορεία του ως ηθοποιού, αλλά και το αποτύπωμα που έχει αφήσει ως σκηνοθέτης και παραγωγός.

Λοιπόν, το Ink του Danny Boyle ανοίγει σήμερα το διαγωνιστικό πρόγραμμα εκεί στο Λίντο, στη Βενετία. Τι μας νοιάζει, εμείς θα δούμε Αλμαδόβαρ την ίδια περίπου ώρα σε άλλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Το γραφείο του Δημάρχου μας έχει καλέσει σήμερα στη Βίλα Μπιάνκα, εκεί που το σινεμά στις γειτονιές γεννιέται μέσα από την εμπειρία και τη διαδρομή του Picnic Urban Festival, και θα αποτελεί μια νέα προσπάθεια που γίνεται μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την επιθυμία να μεγαλώσει μέσα στην πόλη και να αποτελέσει σταδιακά τη βάση για το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Το ξανάπα από αυτή τη συχνότητα. Το καλοκαιρινό σινεμά, τουλάχιστον στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή σε διάφορες πόλεις, τις καλοκαιρινές μέρες έχει την τιμητική του. Μπολόνια, που όλο το καλοκαίρι εκεί στην Μεγάλη Πλατεία στείνονται 5.000 πλαστικά καθίσματα. Υπάρχει μια τεράστια οθόνη και οποιοδήποτε θέλει όλες τις μέρες του καλοκαιριού μπορεί να δει τζάμπα κλασικές ταινίες και όχι μόνο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και βέβαια απίστευτες παλιές ελληνικές που δεν τις ξέρουμε εμείς ιταλικές ταινίες. Έτσι τώρα και εμείς περιμένουμε το σινεμά στις γειτονιές. Συνέντευξη τύπου υπάρχει το απόγευμα σε 7.30, θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος και αμέσως μετά προβολή ταινίας. Σήμερα η ταινία που θα παίξει είναι μια ταινία που αγαπάμε και ιδιαίτερα, μια ταινία του Πέδρου Αλμαδόβαρ, το «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης».

Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, γιατί έχουμε μια νέα πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ. Μια σειρά που θα καταγράφει την πορεία του ελληνικού κινηματογράφου από τις απαρχές του μέχρι και τις σημερινές ημέρες. Αφηγητές οι ηθοποιοί Χρήστος Λούλης και Στεφανία Γουλιώτη, που σε αυτό το ντοκιμαντέρ 120 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου θα παρουσιάσουν την εξέλιξη της 7ης τέχνης εδώ σε αυτή τη χώρα, φωτίζοντας όχι μόνο τις εμβληματικές ταινίες και τους δημιουργούς τους, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και τις πολιτισμικές συνθήκες που διαμόρφωσαν την κάθε εποχή. Σενάριο του Νίκου του Ακτύπη, σκηνοθεσία του Σπύρου του Κοπανίτσα, με επεισόδια που αξιοποιούν σπάνιο αρχαιακό υλικό φυσικά, πολύτιμες μαρτυρίες, συνεντεύξεις ανθρώπων του κινηματογράφου, χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ταινίες, οι οποίες έγραψαν και ιστορία, ό,τι αγαπάτε θα το δείτε σίγουρα. Ταινίες από την εποχή του βοβού κινηματογράφου και τη δημιουργία της Φίνος Φιλμ έως τη χρυσή εποχή του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου και τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες στο διεθνές προσκήνιο, τις πρώτες αίθουσες και τη μαγεία των θερινών κινηματογράφων, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βέβαια, και μέσα από την ιστορικά τεκμηριωμένη αφήγηση αλλά και τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, το ντοκιμαντέρ αυτό, 120 χρόνια ελληνικού κινηματογράφου, επαναλαμβάνω, είναι ο τίτλος, έρχεται στην ΕΡΤ για να αναδείξει σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού σινεμά.

Και με αυτή την ωραία είδηση κλείνουμε και για σήμερα. Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο για 2 ώρες εκτάκτως και για την Ελένη Κουρτίδου αυτή την εβδομάδα. Χίλια ευχαριστώ στην Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο αυτή τη δεύτερη ώρα. Η Πία Μπακογιώργου έρχεται σε λίγο συντροφιά σας. Παραμείνετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
4: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι εκπομπή στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον θρύλο της soul funk και rhythm and blues μουσικής των Cyril Neville, της γνωστής οικογένειας των Neville, Neville Brothers, από τη Νέα Ορλεάνη. Το νέο του άλμπουμ solo, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι το Don't Wait Till I'm Gone. Είναι παραγωγή τρομπετίστα, τραγουδιστή Shamar Allen και συμμετέχουν μεταξύ άλλων το μέλος των Hot 8 Brass Band Λέον Ντόν Τσεντέλη, ο σαξοφωνίστας Ντόναλντ Χάρισον, ο κιπορντίστας Ιβαν Νέβιλ και ο Κέρμιτ Ράφινς. Το μόνιμο κομμάτι είναι μια συνεργασία του Σίριλ με τον αδελφό του Άρον Νέβιλ, ο οποίος έγραψε τραγούδι μαζί με τον Μάικλ Γουτς και συνεισφέρει στα φωνητικά. Να πούμε επίσης ότι στη νέα δουλειά του Σίρ Νέβιλ έχουμε και τη συμμετοχή μιας νέας γενιάς μουσικών της Νέας Ορλεάνης, μεταξύ αυτών του γιού του και του εγγονού του. Θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, Sunrise on the River Part 1. Καλή σας ακρόαση.

Περνάμε σε έναν ακόμη ζωντανό θρύλο, τον μουσικό, τον blues Keb Mo, βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, ηχογράφησε το Breakdown. Είναι ένας δίσκος που γεννήθηκε από γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή του, επέζησε από ένα καρδιακό επεισόδιο και καθώς ανάρωνε πάλευε με τη διάλυση του γάμου του. Ήρθε αυτός λοιπόν ο δίσκος για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Hand It Over, όπου συναντά την Soweto Choir.

Αυτή η σύνθεση είναι η σύνθεση που ξεχωρίζουμε από το Breakdown, τη νέα δουλειά του Cap Mo, το Hand It Over μαζί με την Soweto Gospel Choir, και συνεχίζουμε με την σύνθεση Stitched Up Heart από τον Kevin Roosevelt Moore ή αλλιώς Cap Mo, κιθαρίστας, τραγουδιστής, έχει συνδεθεί με τα Delta Blues, είναι ακτιβιστής και πραγματικός φιλάνθρωπος, συνεργάτης του Taj Mahal σε 2 άλμπουμ, και όπως είπαμε πιο πριν, αυτή είναι η νέα του δουλειά, η προσωπική, το Breakdown. Και θα κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στο 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες.

Είναι η Ομορφοπόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία, στην Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Όταν το 2015 η Chelsea Wolf έδωσε συνέντευξη στο Guardian για τον τέταρτο δίσκο της Abyss, αναποκάλυψε ότι η μουσική της είχε επηρεαστεί από περιόδους παράλυσης ύπνου από αυτή την νόσο υπέφερε από μικρή. Η πάθηση είναι μια μεταβατική κατάσταση μεταξύ αφύπνισης και ύπνου και επηρεάζει τους πάσχοντες με διαφορετικούς τρόπους. Μεταξύ λοιπόν κάποιες περιπτώσεις νιώθουν παράλυτοι όταν ξυπνούν, άλλοι βλέπουν φαντάσματα ή δαίμονες, νομίζουν ότι βλέπουν, και έτσι δεν αποτελεί έκπληξη πως η Chelsea Wolf, μάλλον η μουσική της αντικατοπτρίζει αυτό που βιώνει.

Ο ήχος της ήταν ένα μείγμα drone, alt, folk, industrial και doom metal, κάποιες φορές τρομακτικός, σαν σκορ ταινίας thriller. Έκτοτε όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, καθώς η Chelsea Wolfe εγκατέλειψε την πόλη του Los Angeles για τα βουνά και επιτέλους μπορεί να απολαύσει έναν καλό ύπνο, να έχει μια νυφάλια διαυγή ζωή, και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο νέο της δίσκο το The Dark, το οποίο μπορεί να έχει σκοτεινές στιγμές, αλλά με μια ατμόσφαιρα και στοιχεία ονειρικά, βεβαίως τα εθέρια φωνητικά της. Εμείς ακούσαμε ήδη το I'm Not There και συνεχίζουμε με το Dancer in the Sky.

Συνεχίζουμε με την Suki Waterhouse, την Αγγλίδα ηθοποιό, μοντέλο και τραγουδίστρια. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία του 2016 με το single Brutally. Έχει κυκλοφορήσει 3 δίσκους, με πιο πρόσφατο το Loveland στην Island Records. Τα singles του δίσκου είναι το Back in Love, Tiny Raising, When I Get Drunk και το Notting Hill που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το Loveland της Suki Waterhouse διαδέχεται το Memoir of a Sparkle Muffin του 2024. Καταπιάνεται με τον έρωτα αυτό το παλιό αστείο παιχνίδι, το που μια στιγμή μπορείς να βρεθείς στα χαρακόμματα της θλίψης, να παίρνεις όρκο πως δεν θα αγαπήσεις ποτέ ξανά ή δεν θα ερωτευτείς τέλος πάντων, την επόμενη μέρα να τα ξεχνάς όλα, να ερωτεύεσαι κάποιον άλλο και να ζεις σαν ηρωίδα κινηματογραφικής ταινίας. Όλα αυτά τα βάζει μέσα στο άλμπουμ της η Suki Waterhouse και θα ακούσουμε την σύνθεση Teardrops.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να επιθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για σας μας γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, διαδικτυακή εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το σχήμα Northside μας έρχεται από το Pittsburgh. Συνεχίζει την παράδοση των New Master Sounds, οι οποίοι αναβίωσαν τα instrumental soul, funk και jazz group του 60 και του 70. Ένα από αυτά ήταν η Booker T and the MGs. Οι New Master Sounds διαλύθηκαν πρόσφατα, ωστόσο οι Northside είχαν ανοίξει συναυλίες τους πριν από τη διάλυση βεβαίως. Το άλμπουμ του Skull and Soul, το Northside, κυκλοφόρησε στην δισκογραφική του κιθαρίστα των New Master Sounds, Eddie Roberts. Ακούσαμε τη σύνθεση Stardust για να ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα εκδοχή του Papa Was a Rolling Stone, Temptations.

Άγιο Ντελέ στην γλώσσα Ιωρούμπα σημαίνει χαρά, επιστρέφει σε μένα. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς των Ιρέκε, αφρογαλλική κολεκτίβα, η οποία συνδυάζει Afrobeat, Funk, Soul και επικεφαλής είναι ο πολυοργανίστας Julien Gervais. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Aisho Dodo. Να πούμε πως στον δίσκο συνεργάζονται γυναικείες φωνές. Η Νάγια Χόξο μας έρχεται από την Ιγυρία και έχει καταγωγή από τον Μπενίν.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με τη δεύτερη σύνθεση των Ιρέκε από το άλμπουμ του Σάγιο Ντέλε που φέρει τον τίτλο «Tout est bizarre» με την Agnès Hélène στα φωνητικά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Φυσικά την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

με την Πάστα Φλόρα του Μεσχέ Μινιμάλ και τη φωνή την υπέροχη της Νεφέλη Χασούλη ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο και εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας, μείνετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ.gr αν είστε μακριά και μας ακούτε κάπου στον κόσμο.

Αυτό το τραγούδι, Quiet Rebellion βεβαίως είναι ο τίτλος. Σκέφτομαι πως δεν χρειάζεται να κάθε επανάσταση να κάνει θόρυβο. Μερικές επαναστάσεις νομίζω οι καλύτερες ξεκινούν αθόρυβα, λίγο κάτω από την επιφάνεια. Κάπως έτσι ακούγεται και το Quiet Rebellion. Η Kelly Boss κινείται ανάμεσα σε ηλεκτρονικούς ήχους, σε κινηματογραφική ατμόσφαιρα, με μια φωνή που μοιάζει περισσότερο με χαρακτήρα παρά με απλή ερμηνεία. Το κομμάτι το βρίσκει κανείς στο Fairy Tale του 2026 και πάμε για το επόμενο.

Υπάρχουν τραγούδια που αλλάζουν γλώσσα και τραγούδια που αλλάζοντας γλώσσα αλλάζουν χαρακτήρα. Το What is the reason for it του David Byrne, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, πώς πέρασε τόσος καιρός, στο άλμπουμ Who is the Sky με την Hayley Williams στα φωνητικά. Είναι ένα τραγούδι που ξεκινά από μια πολύ απλή αλλά καθόλου απλή ερώτηση. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε? Γιατί ψάχνουμε λογική εκεί που μάλλον δεν υπάρχει? Κάποιοι κρατές άκουσαν μέσω τραγούδι ένα μεξικάνικο ρυθμό. Ο Μπέρν το άκουσε και αυτός φυσικά και αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν μπήκε στην ιστορία ο Καμίλο Λάρα. Το Mexican Institute of Sound είχε από κούμπια πνευστά και μια καινούργια φωνή, η Ναταλία Λαφουρκάδε. Δεν έκανε απλώς μια μετάφραση, έγραψε νέους ισπανικούς στίχους και έδωσε στο τραγούδι μια άλλη θερμοκρασία. Από το What is the reason for it, στο Qual es la razón. David Byrne και Ναταλία Λαφουρκάδε ακούσαμε, και Mexican Institute of Sound, αλλά όπως και να έχει, η ερώτηση σε όποια γλώσσα και να τη θέσεις παραμένει ίδια. What is the reason for it? Qual es la razón? Ποιος είπε ότι πρέπει να υπάρχει λόγος?

κάπου ανάμεσα στο doo-wop, το rhythm and blues και τον ήχο των αρχών των 60s, ο Nick Waterhouse έφτιαξε ένα τραγούδι που ακούγεται παλιό, χωρίς να είναι νοσταλγικό με τον εύκολο τρόπο, το Very Blue, κυκλοφόρησε το 2021 στο Promenade Blue. Ένα άλμπουμ που ο Waterhouse έκτισε γύρω από τη μνήμη, τους ανθρώπους που μας επηρεάζουν και εκείνες τις σχέσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας ακόμα και όταν έχουν τελειώσει. Ήταν το Very Blue και εμείς πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Είναι λίγο πριν δείξει τις 4.30. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

No West, Send It Back και ο Τζίλεν Γκόντα στο επόμενο, στο Token of Love, μιλάει για κάτι με πολύ χιούμορ. Λέει πως ο έρωτας παρουσιάζεται σε μια προσωπική σχολή, δηλαδή πληρώνεις το τίμημα, κάνεις τις θυσίες σου, γνωρίζεις την έκσταση μαζί με τη δυστυχία και κάποια στιγμή βγαίνεις από την άλλη πλευρά λίγο πιο καταρτισμένος. Η ιστορία πίσω από τον τίτλο είναι σχεδόν καλύτερη από τον τίτλο. Ο καλλιτέχνης είπε πως σε συνέντευξή του πως όταν έγραψε το τραγούδι πήρε τη λέξη doctrine σαν κάτι που μπορούσε να μοιάζει με doctorate, ένα πτυχίο, ένα πιστοποιητικό αγάπης, μια μικρή γλωσσική παρανόηση που τελικά έγινε ολόκληρη η ταυτότητα του δεύτερου άλμπουμ του. Και μουσικά θα ακούσετε κι εσείς ότι γυρίζει στο soul παρελθόν που τόσο αγαπά. Ο James Brown εξάλλου ήταν μία από τις άμεσες αναφορές του για το κομμάτι, ενώ ο ήχος του κουβαλά αυτή τη χορευτική ένταση της παλιάς soul με το πιάνο, τα πνευστά και φωνητικά που δεν προσπαθούν να κρύψουν σε καμία περίπτωση το συναίσθημα. Πάμε να τα ακούσουμε.

φορά θα πρέπει να δώσω περισσότερο χώρο στον John Cooper Clarke, γιατί η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το τραγούδι, που είναι βέβαια υπέροχο έτσι πως το έχουν αποδώσει οι Arctic Monkeys. Ο Clarke είναι περίφημος punk ποιητής του Manchester, performance poet με χαρακτηριστική εμφάνιση και ένα τρόπο γραφής που παντρεύει χιούμορ, καθημερινή γλώσσα, ρήμα και κοινωνική παρατήρηση. Το I Wanna Be Yours γράφτηκε στις αρχές των 80's, εμφανίστηκε στο άλμπουμ του Zip Style Method το 1982. Αργότερα μπήκε μέχρι και στην ύλη GCSE στην Αγγλία. Η σχέση του με τον Alex Turner είναι ιδιαίτερη. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Turner είχε ακούσει το ποίημα στο σχολείο, όταν ένας καθηγητής το διάβασε μιμούμενος τον Clarke, και ο ίδιος είχε πει ότι εκείνη η εμπειρία του έκανε τα αυτιά του να ανασηκωθούν. Χρόνια μετά πήρε το ποίημα, το τέριαξε με μια αργή μελωδία και το έκανε το τραγούδι. Όμως το πιο ωραίο, και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Clarke, αν έχετε διαβάσει ποίηση δική του, είναι ότι δεν έγραψε ένα συμβατικό. Δεν ήθελε να γράψει ένα συμβατικό ερωτικό ποίημα. Αντί να πει «θέλω να είμαι για πάντα δίπλα σου», βάζει τον ερωτευμένο να θέλει να γίνει αντικείμενο της καθημερινότητας. Μέχρι και η σκόνη λέει που ρουφάει ηλεκτρική σου σκούπα «θέλω να γίνω». Εκεί βρίσκεται και το χιούμορ, αλλά συγχρόνως και η τρυφερότητα του συγκεκριμένου ποίηματος που έγινε τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Έχω πέσει εγώ στην παγίδα του κλισέ που λέει ότι ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν πρωτοχρονιά, καινούργια ξεκινήματα, νέες ελπίδες. Με έχετε πειράσει λίγο με αυτά που συζητάμε σήμερα και το επόμενο κομμάτι μιλάει για κάτι τέτοιο. Ο Κούτιμαν και ο Ντέκελ έχουν επιστρέψει σε αυτό το κομμάτι χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία και αυτή τη φορά έδωσαν σε ένα ολόκληρο άλμπουμ το όνομα που δύσκολα παρεξηγείται, το Hope. Ο Κούτιμαν, μουσικός, παραγωγός και πολυεργονίστας, χτίζει έναν ήχο που ακουμπά στη soul, στο psychedelic soul, το funk και την κινηματογραφική μουσική. Από πάνω του ο Ντέκελ τραγουδά για την αμφιβολία, την ανάγκη να νίκεις κάπου. Και υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στη μουσική τους, θα το ακούσετε. Δεν προσπαθούν με τη μουσική τους και με το κομμάτι να κάνουν την ελπίδα θριαμβευτική. Το κρατάνε αρκετά χαμηλά. Νομίζω φτάνει στα αυτιά μου σαν ένα πολύ έτσι βαθύ groove, σαν κάτι που υπάρχει ακόμη. Και γι' αυτό έχουν δώσει και όχι μόνο στο τραγούδι τον τίτλο Hope, αλλά σε όλη τους την δισκογραφική δουλειά.

Και κάπου εδώ είμαστε και μάλλον χαιρετιόμαστε και σήμερα. Βασοκλαχοπούλου στον Ανέα 58.43. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Είμαι Βασοκλαχοπούλου. Δίνω την καρέκλα μου στο Γιάννη Δημητρούδη. Αναλαμβάνει την επόμενη ώρα. Μείνετε στον Ανέα 58. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ως τότε, γεια και χαρά.

σκηνομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Picks of the fingers, great. Okay.

0: goodbye.
1: Όσο περίεργο και αν σας ακουστεί, παρόλο που από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα ακούμε μουσική αποκλειστικά και μόνο από τα 4 σκαθάρια, αυτή δεν είναι μία ακόμα εκπομπή για τους Beatles, αλλά είναι μία εκπομπή για το μοναδικό πραγματικό, και στα χαρτιά δηλαδή, πέμπτο εν τέλει σκαθάρι, για τον μοναδικό πέμπτο Beatle, για τον Billy Preston, από τον οποίο αυτή την χρονιά συμπληρώνονται και 80 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και 20 χρόνια από τον θάνατό του. Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1946 και έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουνίου του 2006, και στον οποίο θα αφιερώσω ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ωστόσο, θα δούμε την πορεία του υπό το πρίσμα της σχέσης του με τους Beatles. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Αγγελική Μπρέλου, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και γιατί λέω ότι ήταν το μοναδικό πραγματικό πέμπτο σκαθάρι? Γιατί κυριολεκτικά ήταν ο μοναδικός μουσικός ο οποίος γράφτηκε ποτέ να παίζει σε τραγούδι των Beatles μαζί με τους Beatles. Το Get Back, το οποίο μόλις ακούσαμε, έχει κυκλοφορήσει σαν single ως The Beatles With Billy Preston. Και όπως μάθαμε πριν από μερικά χρόνια από την αποκατάσταση του Peter Jackson σε όλο το κινηματογραφικό υλικό που αποτέλεσε εν τέλει και το ντοκιμαντέρ Let It Be, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αν όχι είχε μπει στην πάντα, σχεδόν είχε μπει στην πάντα. Υπάρχει μια συζήτηση κινηματογραφημένη κατά την οποία ο John Lennon λέει πως ο Billy Preston έχει μπει στο συγκρότημα. Για να το απαντήσει ο Πολ Μακκάρτνι, ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος, ήδη τέσσερις μας δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και να συνοηθούμε. Όπως και να έχει, Get Back The Beatles With Billy Preston, ένα τραγούδι του οποίου το B-side, το single, ήταν το Don't Let Me Down, το οποίο ωστόσο θα το ακούσουμε από την περίφημη τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Beatles πάνω εκεί στην ταράτσα των κτηρίων της Apple στο κέντρο του Λονδίνου. Στη τελευταία αυτή εμφάνιση, βέβαια, του συνόδευε στα πλήκτρα ο Billy Preston.

Αυτή ήταν μάλιστα και η πρώτη φορά που εκείνο το απόγευμα έπαιξαν τον Don't Let Me Down πάνω στην ταράτσα οι Beatles. Ολόκληρη η συναυλία εκείνη, αλλά και με επεκτεταμένο υλικό από τις ηχογραφήσεις, έχει κυκλοφορήσει πριν από 4 ή 3, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, στις επαιτειακές συνεχείς επανεκδόσεις των κομματιών τους. Και τώρα αυτό που σκέφτομαι εγώ κάθε φορά όταν φέρνω στο μυαλό μου τον Billy Preston, γιατί σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε το 1969, βρισκόμαστε στην πραγματικότητα λίγες μέρες πριν διαλυθούν οι Beatles, είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνες τις μέρες βρισκόταν στο Λονδίνο, γιατί έπαιζε με την μπάντα του Ray Charles, βρέθηκε με τους παλιούς του γνώριμους Beatles, γιατί είχαν γνωριστεί ήδη από το 1962 στο Αμβούργο, όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών ο Billy Preston έπαιζε πλήκτρα για τον Little Richard. Απλά τον φώναξαν για να παίξει μαζί τους στο στούντιο, έχοντας στο μυαλό τους να του προτείνουν τη θέση του πλήκτρα στην μπάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι σε εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος να παίζει όντως πλήκτρα στους Beatles, και συνήθως ό,τι πλήκτρα ακούμε είναι παιγμένα είτε από τους ίδιους στο περίπου, είτε από τον George Martin. Αυτοί λοιπόν είχαν στο μυαλό τους, έτσι, έστω στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να του προτείνουν την θέση του πέμπτου σκαθαριού. Αυτός δεν είχε την παραμικρή ιδέα, απλά πήγε να παίξει με κάποιους φίλους του στο στούντιο, τυχαίνει να είναι οι Beatles. Στην πραγματικότητα του κάνουν την πρόταση να μπει στο συγκρότημα και λίγες μέρες μετά διαλύονται. Σκεφτείτε λίγο το πώς μπορεί να ένιωσε ο Billy Preston εκείνες τις μέρες, ένα πραγματικό τρενάκι του τρόμου στην δική του ζωή, την οποία την έβλεπε να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάμε λοιπόν λίγους μήνες πίσω, όταν έφτιαχναν οι Beatles το Abbey Road εκεί το 1969, τον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησαν όλοι μαζί, για να τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια του George Harrison, είναι το Something.

Από εδώ και πέρα λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας θα βλέπουμε την συνεχή συνεργασία και συνύπαρξη, μουσική συνύπαρξη του Billy Preston με τους Beatles και μετά βέβαια την διάλυση των τεσσάρων, ξεκινώντας από τον, αυτόν με τον οποίο είχε την πιο κοντινή σχέση, με τον George Harrison και τον δίσκο του All Things Must Pass του 1970. Ακούσαμε τον Billy Preston να παίζει Hammond στο If Not For You, την διασκευή στο τραγούδι του Bob Dylan. Ο Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στο Houston, ήταν ένα παιδί θαύμα, ποτέ δεν έλαβε μαθήματα μουσικής και ήδη από 10-11 χρονών έπαιζε με αρκετά μεγάλους, έτσι, κυρίως στην αρχή της blues σχολής της Αμερικής, όπως για παράδειγμα με την Mahalia Jackson. Στη συνέχεια έπαιζε με τον Nat King Cole, είπαμε για τον Little Richard, έπαιζε με τον Sam Cooke. Σε ηλικία 16 ετών έβγαλε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ το 1963, έπαιξε με τον Jimi Hendrix, έπαιξε με τον Ray Charles, μέχρι να φτάσει στο σημείο να ξεκινήσει και την προσωπική του καριέρα, περίπου παράλληλα με την διάλυση των Beatles. Ούτως ή άλλως τον είχαν υπογράψει στη δισκογραφική τους εταιρεία ήδη από το 1969. Εμείς προς το παρόν παραμένουμε στο 1970 και στο All Things Must Pass του George Harrison για να τον ακούσουμε και στο ομότιτλο.

Εν τω μεταξύ, ακριβώς όπως κάνουμε, μάλλον όπως έκανα παλιότερα στις εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles αυτή την φορά, επιλέγω σήμερα να ακούσουμε εκδόσεις, αρκετά πρόσφατες, επανεκδόσεις μάλλον των κομματιών, καθώς όπως σας έχω πει αρκετές φορές, έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και μία δεκαετία μία τεράστια δουλειά στο αρχείο του Abbey Road στο Λονδίνο, όπου ιστορικούς δίσκους όπως τους δίσκους των Beatles, αλλά και όχι μόνο, και τα προσωπικά των σκαθαριών, τα ανασυνθέτουν από την αρχή, παίρνοντας όλες τις ταινίες που υπάρχουν στο αρχείο και διαλέγοντας πολλές φορές ακόμα και διαφορετικά παίξηματα από αυτά που είχαν μπει στα πρώτα master πριν από 50 και 60 χρόνια, μιξάροντας το υλικό ξανά από την αρχή μέχρι και το τέλος, έτσι ώστε να βγαίνει ένα αρκετά πιο σύγχρονο άκουσμα στο υλικό των δίσκων, κάτι το οποίο βέβαια δεν το κάνει απαραίτητα καλύτερο, ωστόσο είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον και διαφορετικός τρόπος να ξαναέρθεις σε επαφή με αυτά τα ιστορικά τραγούδια και με αυτούς τους ιστορικούς δίσκους. Έτσι, από αυτές τις επανεκδόσεις έχω επιλέξει να είναι και τα περισσότερα από τα σημερινά τραγούδια, όπως και το επόμενο. Θα πάμε πλέον στον πρώτο προσωπικό δίσκο του John Lennon και στη μοναδική φορά που συνεργάστηκε με τον Billy Preston στην προσωπική του πορεία, στο Plastic Ono Band του 1970. Το 2021 κυκλοφόρησε μία αρκετά διαφορετική όσον αφορά το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα εκδοχή του Plastic Ono Band, σαν Ultimate Mixes ήταν έτσι οι τίτλοι, υπότιτλοι των κομματιών, όπου όπως σας είπα και πιο πριν είναι αρκετά διαφοροποιημένος ο ήχος, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον και ένας εξαιρετικός τρόπος για να έρθει σε επαφή, όπως σας είπα και πιο πριν, με το υλικό αυτό. Ακούμε λοιπόν τον Billy Preston να παίζει πιάνο στο God του John Lennon.

τι μου καλύτερος είμαι ο κορυφαίος, γράφει ο Τζον Λένον για τον Ρίγκο Σταρ και το τραγουδάει ο Ρίγκο στο τρίτο του άλμπουμ, το Ρίγκο του 1973, το ιστορικό Ρίγκο του 1973. Ακούσαμε τον Μπίλι Πρέστον να παίζει Χάμοντ. Στο κομμάτι αυτό θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη συνεργασία του με τον Ρίγκο Σταρ. Θα πάμε στο Good Night Vienna του 1974 για να τον ακούσουμε να παίζει ηλεκτρικό πιάνο, αυτή τη φορά στο Only You and You Alone.

Τώρα, όπως σας είπα και πιο πριν, το 1969, οι Beatles υπογράφουν τον Billy Preston στην Apple, στην δική τους δισκογραφική εταιρεία, με την οποία κυκλοφορεί μάλιστα και εξαιρετικούς δίσκους σε στενή συνεργασία με τον George Harrison για περίπου 1,5 χρόνο. Ωστόσο, γιατί το 1971 θα αφήσει την Apple για να πάει στην A&M στην Αμερική να βγάλει πραγματικά πολύ επιτυχημένους και καλλιτεχνικά και εμπορικά προσωπικούς δίσκους, κυρίως το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, και να γίνει αυτός που μαζί με τον Stevie Wonder άλλαξαν τον ήχο της soul, άλλαξαν τον ήχο της funk και τον μπόλιασαν με πολλά διαφορετικά πλήκτρα και κυρίως πολλά διαφορετικά synthesizer. Για παράδειγμα, ακούστε το Outer Space του 1972, ένα από τα πιο γνωστά προσωπικά κομμάτια του Billy Preston, για να καταλάβετε τι εννοώ. Και από εκεί και έπειτα θα συνεργαστεί με πάρα πολλά πολύ μεγάλα ονόματα, όπως με τον Joe Cocker, με τον Mick Jagger, με καλλιτέχνες της Motown όπως τον Luther Vandross, την Whitney Houston, την Patti LaBelle, αλλά και με τον Eric Clapton και τους Rolling Stones, με τους οποίους μάλιστα περιόδευσε αρκετά, κυρίως την δεκαετία των 70. Εμείς θα παραμείνουμε ωστόσο μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην σχέση του με τους Beatles και σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον George Harrison. Θα πάμε από εδώ και πέρα να εξερευνήσουμε διάφορες στιγμές από την προσωπική πορεία του George Harrison, στην οποία ακούμε στα πλήκτρα των Billy Preston. Πάμε στο 1974 για να τον ακούσουμε στο Dark Horse.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

His Name Is Legs από το Extra Texture του 1975 του George Harrison με τον Billy Preston βέβαια στο ηλεκτρικό πιάνο. Πάμε λίγο και στο Gone Tropo τώρα του 1982, όπου ένας δίσκος αρκετά διαφορετικός ηχητικά από τον George Harrison, βέβαια δεν είχε και τόσο μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, το Grease.

Τώρα βέβαια, πέρα από όλα τα ωραία, πέρα από τα μουσικά, πέρα από το πόσο σημαντικός ήταν ο Billy Preston, πέρα από το, όπως είπαμε και πιο πριν επίσημα, ήταν ο μοναδικός ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως πέμπτος Beatles και σχεδόν μπήκε στους Beatles λίγες μέρες πριν αυτοί διαλυθούν. Η αλήθεια είναι πως είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή, πολλές τραυματικές εμπειρίες, τραυματική παιδική ηλικία. Ο ίδιος ποτέ δεν παραδείχθηκε δημόσια, ποτέ δεν έκανε come out δημόσια σαν ομοφιλόφιλος, παρόλο που πάλευε. Η αλήθεια είναι, καθώς δεν βρισκόταν και στα πιο προοδευτικά πλαίσια στη διάρκεια της καριέρας του, η αλήθεια είναι έπρεπε να περιμένει μέχρι και σχεδόν πριν πεθάνει και τα 60 του χρόνια για να βγει και να κάνει τον come out που λέμε. Ωστόσο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε το στίγμα του όσο κανείς άλλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ξέρει ο πολύς κόσμος, γιατί πολύ σπάνια, εκτός από εκείνο το διάστημα που σας είπα και πιο πριν, στη δεκαετία του 70, ήταν αυτός που ήταν πρώτο όνομα που λέμε στην Μαρκίζα. Συνήθως έπαιζε ο ίδιος σε δίσκους άλλων και βοηθούσε άλλους καλλιτέχνες με την τρομερή του ικανότητα στα πλήκτρα. Θα γυρίσουμε πίσω στο Abbey Road και στο 1969 για να κλείσουμε ξανά με τον Billy Preston και τους Beatles, το I Want You See So Heavy του John Lennon. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα στον Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1946 και έφυγε από τη ζωή στις αρχές του Ιουνίου του 2006. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με μια ολοκένουργια και σίγουρα πρωτότυπη διασκευή στο Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι, ανοίξαμε το σημερινό jukebox, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το 1981 ζητήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη να γράψει ένα τραγούδι για τον Παλαιστινιακό Αγώνα, με την προοπτική να γίνει αυτή η σύνθεση ο επίσημος εθνικός ύμνος του Παλαιστινιακού κράτους. Το Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι βρίσκονταν στο δίσκο Τα Λυρικά που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια νωρίτερα και ήταν από τις συνθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Τάσος Λιβαδίτης και έγραψε τους στίχους που ακούμε. Το 1982 ο Μίκης Θοδωράκης ταξίδεψε στην Βηρυτό για να παρουσιάσει το τραγούδι αυτό, το οποίο έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό, και τον Ιούλιο του 2026 η Μποτιτεράνια, η ομάδα δηλαδή του Σιμώνε Μογγέλη, διασκευάζει το τραγούδι και μας παρουσιάζει την εκδοχή που ακούσαμε μόλις, μια εκδοχή όπου εκτός από τις φωνές οι υπόλοιποι ήχοι παράγονται αποκλειστικά από ήχους από το σώμα, από τα σώματα. Οι Μποτιτεράνοι ασχολούνται με το λεγόμενο body music, με ήχους δηλαδή που μπορεί να παράξει το ανθρώπινο σώμα. Η διασκευή στο Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι από τον Σιμώνε Μογγέλη και τους Μποτιτεράνοι κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου το 2026, που είναι η γενέθλια μέρα του συνθέτη. Ο Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε πριν 101 χρόνια και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο του πολύ σημαντικού αυτού συνθέτη, και με αφορμή αυτές τις επετείους θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή εκπομπή στον Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε κάνει αρκετές αφιερωματικές ολόκληρες εκπομπές για τον πολύ σπουδαίο αυτό συνθέτη. Νομίζω πως κάθε φορά αξίζει να θυμόμαστε και να ακούμε μερικά και μικρά αποσπάσματα από την πολύ μεγάλη δισκογραφία του και τα εκατοντάδες έργα που έχει συνθέσει ο Μίκης Θοδωράκης. Σήμερα θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάποιες διασκευές από τραγούδια του συνθέτη. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από το συμφωνικό του έργο. Θα ακούσουμε και κάποια από τα λυρικά τραγούδια του Μίκη, όπως και κάποια λαϊκά τραγούδια προς το τέλος του jukebox. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ο Φάνης Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου είχε κυκλοφορήσει το 2018 την αλληλογραφία, το CD δηλαδή, το οποίο περιέχει 10 τραγούδια, όπου η Μαρία Παπαγεωργίου κάνει τη δική της ανάγνωση σε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, μετά από μια εκτενή επικοινωνία που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τον συνθέτη. Εμείς ακούσαμε Στην άκρη του παραδείσου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι που στην πρώτη του εκδοχή βρίσκεται στον κύκλο τραγουδιών που έχει τον τίτλο «Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα». Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει καταφέρει να μας μεταδώσει την συγκίνηση που είναι φανερό ότι νιώθηκε η ίδια όταν ερμηνεύει τα τραγούδια του συνθέτη. Θα ακούσουμε τώρα το «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου», το οποίο ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το 1958 στο Παρίσι για την ταινία «Honeymoon». Το 1960 ο Νίκος Γκάτσος προσθέτει ελληνικούς στίχους στο τραγούδι. Πολλοί έχουν ερμηνεύσει το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι αυτό του Μίκη Θοδωράκη, από την Γιοβάννα και την Μέρι Λίντα μέχρι και τους Beatles. Εμείς όμως θα ακούσουμε τη διασκευή που έχουν κάνει στο «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» η Γκάτσα Ντίλο.

Η πιο σημαντική καινοτομία του Μίκη Θεοδωράκη από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και μετά είναι ότι μελοποίησε ποιητές, ότι έκανε τραγούδι τον ποιητικό λόγο και έφερε τον ποιητικό αυτό λόγο πιο κοντά στα μεγάλα ακροατήρια. Από αυτές τις μελοποιήσεις γεννήθηκε το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνέδεσε τη λόγια ποιήση με τον λαϊκό ήχο, βάζοντας τα τραγούδια αυτά τον ήχο μιας λαϊκής ορχήστρας. Το Μικρού Βοριά είναι το τραγούδι σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, το οποίο μελοποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης και το συμπεριλαμβάνει στον κύκλο τραγουδιών Μικρές Κυκλάδες. Εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή του τραγουδιού από τον Φίβο Δελιβοριά.

Το 1982 κυκλοφορούν οι χαιρετισμοί του Μίκη Θοδωράκη με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Αυτή είναι η πρώτη και η μοναδική δισκογραφική συνεργασία ανάμεσα σε Θοδωράκη και Γαλάνη. Εκεί βρίσκεται η νύχτα μαγικιά ή αλλιώς το ποτέ, ποτέ μαζί σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι είχε προδιχογραφηθεί από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Μεγάλης έκτασης και σε αξία είναι και το συμφωνικό έργο του Μίκη Θοδωράκη, όπου ο συνθέτης συνδυάζει τις δυτικές φόρμες με παραδοσιακά μουσικά στοιχεία. Ο Θοδωράκης έχει γράψει ορατόρια, έχει γράψει έργα μουσικής δωματίου, έχει γράψει μουσική για μπαλέτο, για θέατρο, έχει γράψει όπερες. Εμείς θα ακούσουμε κάτι από την σουίτα «Το Καρναβάλι», έργο που ο Θοδωράκης συνέθεσε μεταξύ του 1947 με 1953 και ανήκει στα πρώιμα έργα του. Από τους τρεις χορούς θα ακούσουμε το «Γαϊτανάκι».

Το 1994 κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο 40 τραγούδια για παιδιά και παιδάκια. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά του Μίκη Θοδωράκη, καθώς τα περισσότερα κομμάτια είναι τραγούδια που ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε στην εφηβεία του. Εκτός από δικούς του στίχους και στίχους του αδερφού του Γιάννη, ο Μίκης Θοδωράκης μελοποιεί και ειδοποιητές όπως ο Κωστής Παλαμάς. Σε στίχους του Κωστή Παλαμά και σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη θα ακούσουμε το «Δες τη λαμπρό φεγγάρι» από την παιδική χοροδία και ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας.

Δες τη Λαμπρό Φεγγάρι. Ακούσαμε από τα 40 τραγούδια για παιδιά και παιδάκια σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συνθέτη, το «Βραδιάζει», σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1964 και βρίσκεται στον δίσκο Πολιτεία Β. Εμείς θα ακούσουμε μια εκδοχή στο «Βραδιάζει» από τον βαρύτονο Χριστόφορο Σταμπόγλη. Στο πιάνο είναι ο Τάσος Καρακατσάνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τον Μάρτιο του 1961 ο Μίκης Θοδωράκης μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα τραγούδια από τον κύκλο Αρχιπέλαγος σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, του Οδυσσέα Λίτη, του Δημήτρη Χριστοδούλου, του Πάνου Κοκκινόπουλου και δικούς του στίχους. Ο Μίκης Θοδωράκης είχε χαρακτηρίσει τα τραγούδια του Αρχιπέλαγους ως τραγούδια της θάλασσας. Όλα σχεδόν τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν σε δύο εκτελέσεις στα στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Νίκο Κανελόπουλο. Η μία ήταν με τον Γρηγόρη Πυθικό και μία με τη Μέρι Λίντα και ορχήστρα πνευστών και εγχόρδων. Ο Μανώλης Σιώτης ήταν στο μπουζούκι και στις δύο εγγραφές. Εμείς ακούσαμε με το Αστεράκι της Αυγής που στην πρώτη του εκδοχή βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Εμείς ακούσαμε την εκδοχή από την συναυλία Ολυρικός Θοδωράκης που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο Αμφιθέατρο του Οδείου Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του συνθέτη. Στο τραγούδι ήταν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Θα ακούσουμε τώρα τη Μαρία Φαραντούρη από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το άλμπουμ με τίτλο του Έρωτα και το Θανάτου, τέσσερις κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη, δίπλα στη θάλασσα.

στην Οδύσσια των κυκλοτραγουδιών που ο Μίκης Θοδωράκης κυκλοφόρησε το 2007. Βρίσκεται το Δίπλα στη Θάλασσα που ακούσαμε από την Μαρία Φαραντούρη σε μια ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού που έγινε κάποια χρόνια αργότερα. Και θα πάμε τώρα ξανά πίσω στο 1960, όπου ο Μίκης Θοδωράκης από το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής ως και το φθινόπωρο του 1961, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, δισκογραφεί πολλούς και πολύ σημαντικούς και πλέον ιστορικούς κύκλους λαϊκών τραγουδιών. Ηχογραφεί τον Επιτάφιο, τους Λιποτάκτες, την Πολιτεία, το Αρχιπέλαγο, στην Νήσος των Αζόρων. Ηχογραφεί το soundtrack από την ταινία Συνοικία, το Όνειρο. Πάνω από 28 δίσκους, 45 στροφών κυκλοφορούν μέσα σε ένα χρόνο. Όλοι σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Δίσκοι που αλλάζουν το τοπίο της ελληνικής δισκογραφίας. Το φθινόπωρο του 1960 ανεβαίνει ξανά το μπαλέτο «Η Αντιγόνη» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη στο Covent Garden στο Λονδίνο και τότε συναντιέται για πρώτη φορά ο Μίκης Θοδωράκης με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Είχε καλέσει ο Θοδωράκης τον ποιητή να παρακολουθήσει την γενική πρόβα της ορχήστρας και κάθισαν οι δυο τους στην άδεια πλατεία. Μπροστά τους είχαν την ορχήστρα με 100 και πάνω μουσικούς. Ήταν φανερό τότε πως ο Σεφέρης άκουγε για πρώτη φορά την συμφωνική μουσική του Μίκη Θοδωράκη και φαίνονταν σαν να μην πίστευε ότι το έργο αυτό το είχε γράψει Έλληνα συνθέτης. Λίγο καιρό αργότερα ο Θοδωράκης βρέθηκε στο Παρίσι και γεμάτος από την συγκίνηση που του είχε προξενήσει αυτή η ζεστή και ανθρώπινη συνάντηση με τον μεγάλο ποιητή και καθώς ξεφύλιζε τις ποιητικές συλλογές που του είχε χαρίσει, γράφει το «Περιγυάλι το κρυφό».

Το 1974 κυκλοφορούν τα Θαλασσινά Φεγγάρια, ο δίσκος με τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μια δουλειά που ήταν να κυκλοφορήσει 7 χρόνια νωρίτερα με τον τίτλο «Έξι Φεγγάρια της Θάλασσας». Ωστόσο, εξαιτίας της Χούντας, η κυκλοφορία του δίσκου καθυστέρησε. Τα τραγούδια στα Θαλασσινά Φεγγάρια ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Βίκη Μοσχολιού, και τις ενορχιστρώσεις στον δίσκο είχε κάνει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Στα Θαλασσινά Φεγγάρια αποκαλύπτεται η λυρική και η πιο τρυφερή πλευρά του συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης είχε δηλώσει για αυτά τα τραγούδια πως ήταν κρίμα, γιατί ήταν πολύ ωραία κομμάτια τα οποία δεν ακούστηκαν μάλλον όσο θα έπρεπε, γιατί στη μεταπολίτευση βγήκε και κυκλοφόρησε όλος ο Θοδωράκης μαζί. Υπήρχαν πάρα πολλές δουλειές οι οποίες κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα και κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις δουλειές μπορεί και να χάθηκαν τα Έξι Θαλασσινά Φεγγάρια για το ακροατήριο. Εμείς θα ακούσουμε την Βίκη Μοσχολιού στο Κοιμήσου Παλικάρια.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με την όμορφη πόλη, την οποία τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης, και μάλιστα στην πρώτη εκδοχή της όμορφης πόλης ερμηνευτής είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Το τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο Λιποτάκτες, που όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Θοδωράκης, τα ποίηματα που βρίσκονται στους Λιποτάκτες είχε γράψει ο αδερφός του Γιάννης Θοδωράκης και τα μάζευε ο ίδιος ο Μίκης από πεταμένα χαρτάκια που έβρισκε στον κήπο του σπιτιού του στα Χανιά, όπου τα σκορπούσε ο Γιάννης Θοδωράκης γιατί δεν τα θεωρούσε άξια λόγου. Διαβάζοντας τα από νωρίς, ο Μίκης Θοδωράκης δεν γινόταν να μην επιλέξει ορισμένα από αυτά ώστε να τα μελοποιήσει, και εμείς θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με την όμορφη πόλη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Το 49ο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

πεθάνω, παίρνω θάρρος απ' το θάρρος σου. Πόσα βράδια βρίσκω ανάσα απ' το κουράγιο σου.

0: Όσα βράδια βρίσκω ανάσα από το κουράγιο σου.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
2: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Οι Λίντα Λίντας το 2005 είχαν παρακολουθήσει, μάλλον όχι το 2005 γιατί ήταν αγέννητες τότε, αλλά τότε κυκλοφόρησε η ταινία που παρακολούθησαν με τίτλο Λίντα Λίντα Λίντα, ένα ανεξάρτητο ιαπωνικό φιλμ από το οποίο και εμπνεύστηκαν για να ξεκινήσουν το συγκρότημα, γιατί στην ταινία ήταν ένα κορίτσι του γυμνασίου που ξεκίνησε μια μπάντα και γενικώς η πορεία εκείνου του κοριτσιού. Για τις Λίντα Λίντα όμως ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, γιατί όταν ξεκίνησαν η ντράμερ του ας πούμε η Μίλα Ντέλα Γκάρσα ήταν μόλις 12 ετών και οι υπόλοιπες κάπου εκεί γύρω στην εφηβεία. Ήταν πάρα πολύ τυχερές γιατί στην πρώτη συναυλία τους τα κορίτσια διασκεύασαν το Rebel Girl και τους εντόπισε η θρύλος των Riot Girl, η Kathleen Hanna. Κάπως έτσι τους ζήτησε να ανοίξουν τη δική τους εμφάνιση και από εκεί και πέρα η πορεία τους έχει φτάσει στο σήμερα που κυκλοφορούν το τρίτο προσωπικό τους άλμπουμ, η Linda Lindas δηλαδή, από το οποίο και ακούσαμε το Everybody Told Me. Πώς είσαι, τι κάνεις, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ, στο 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω». Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Torture Win, για Twin, για τη συνέχεια, μάλλον ο Torture Twin, από τη Βιρτζίνια, ο Άντριου Ντέβιν Γιώργιεφ, ένας indie synth-pop καλλιτέχνης, που κυκλοφορεί το άλμπουμ του με τίτλο Filler και έχει μέσα το Remember Me.

Remember me, torture twin, και θα μείνω στην Αμερική και με τους επόμενους Temper City, αυτοί που έρχονται τώρα με το reverse psychology, ένα κολπάκι, εντάξει, είναι ένα ολόκληρο σύστημα μελέτης, αλλά κοίτα να δεις που το πήραν οι Temper City και το κάνουν ένα κόλπο για να μιλήσουν στο τραγούδι τους για το πώς μπορεί κανείς να χειραγωγήσει το άλλο άτομο σε μία σχέση για να του παίζει παιχνίδια του μυαλού για να κρατήσει το ενδιαφέρον του. Οι στίχοι περιγράφονται, μπορείς να μάθεις πολλά από τους στίχους, αυτά είναι δικά μου λόγια τώρα, από τους στίχους των κομματιών, το τι απασχολεί τον κάθε καλλιτέχνη και το τι μελέτη έχει κάνει ο κάθε καλλιτέχνης για να μπορέσει να γράψει αυτούς τους στίχους, όταν υπάρχει μελέτη από πίσω και όταν δεν είναι εντελώς συναισθηματικά τα συμπεράσματά του. Λέει λοιπόν πως οι στίχοι περιγράφουν τη δυναμική κάποιου που ενεργεί απόμακρα και αδιάφορα για να προκαλέσει μια ισχυρότερη επιθυμία στο σύντροφο, στη σύντροφό του, τονίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα της συναισθηματικής χειραγώγησης και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε μια σχέση και ψυχολογία.

Riverside College ήταν η Temple City και φεύγω από την από εκείνη την πλευρά του Ατλαντικού για να έρθω στη δική μας Μεγάλη Βρετανία και φυσικά η ψυχεδέλεια και ο σουρεαλισμός το μεγαλείο του με τους επόμενους, με τους Βρετανούς, The Pink Diamond Review. Αυτοί εδώ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κινηματογραφικοί αποστάτες της electro rock. Έχουν ένα συγκεκριμένο όνειρο, είναι λίγο πυρετόδες, είναι λίγο υπνοτιστικό, είναι λίγο παραμορφωμένο, αλλά έχουν μία κούκλα, την Acid Doll, ως προστάρισα, αλλά και ως μούσα. Είναι ένα μανεκέν. Με αυτό συνεργάζονται οι δύο αυτοί τύποι και αυτοί είναι που στην ουσία τους παρασέρνει σε αυτή την ψυχεδέλεια και τον υπνοτισμό. Δυνατή ρυθμή, ηλεκτρική, μια ζωντανή εμπειρία που, όπως λένε οι ίδιοι, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σαν ένα παραμορφωμένο ρολόι τσέπης στον πάτο της τσαγέρας του καπελά.

She is a model και προφανώς αναφέρονται στην, στο μοντέλο, στην κούκλα που έχουν ως μέλος κανονικό της μπάντας τους για να τους δίνει έμπνευση, ως μούσα δηλαδή. Αυτή ήταν η The Pink Diamond Review. Η Sick Man of Europe είναι και αυτή από την Αγγλία, από το Λονδίνο συγκεκριμένα. Συγγενείς θα έλεγε κανείς, πρωτοξάδερφοι με τους Snapped Angles που έχουν αρκετές φορές επισκεφθεί μέχρι στιγμής την εκπομπή. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και αυτοί να παίζουν post-punk, crowd rock και synth-pop ρυθμούς, πάρα πολύ ισχυρές μπασογραμμές, γενικά πάρα πολύ ρυθμός, αλλά συγχρόνως και σχόλια για την κατάσταση του έθνους της Αγγλίας. Το κομμάτι «Κρομοφόβια» είναι το δεύτερο σίγγλ που κυκλοφορούν από το «The Intermittent Single», το άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει όσον ούπο.

Χρωμοφόβια είναι μια ασθένεια σίγουρα, αλλά εδώ δεν αναφέρεται με αυτή την έννοια. Σίγουρα οι καλλιτέχνες The Sick Man of Europe αναφέρονται μεταφορικά στην άρνηση κάποιου να δει τα πολλά χρώματα της, του φάσματος, δηλαδή τις πολλές πλευρές που μπορεί να έχει μια κατάσταση. Η Dry Skin και αυτή από τη Δρέσδη συγκεκριμένα, από το 2007 ο Robert Smith σέρνει το project από εδώ και από εκεί σε διάφορες φάσεις ύπαρξης. Αρχικά το όνομα της μπάντας του project του ήταν το I'm Your Stalker, που δεν θα λέει κανείς ότι ήταν και η πιο επιτυχημένη επιλογή. Αργότερα έγινε μια μεγάλη διακοπή σε αυτή την μπάντα, ευκαιρία να αλλάξει και όνομα, δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν δουλειά, γενικώς ενηλικιώθηκαν τα παιδιά. Μετά ήρθε η καραντίνα, η μουσική έκλεισε, η ζωντανή τουλάχιστον προσωρινά, και το συγκρότημα είχε επιτέλους χρόνο να γίνει συγκρότημα. Από εκεί και μετά οι Dry Skin τα πάνε καλά, γενικά. Ακούμε το Deadwood.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Με έναν ήχο σκοτεινό, λίγο 80's, έτσι και μελαγχολικό, νουάρ θα έλεγε κανείς, ο Jonathan Bree, ο νεοζηλανδός Jonathan Bree, κυκλοφόρησε το 6ο στούντιο άλμπουμ του, ένα διπλό concept άλμπουμ με 17 κομμάτια, το οποίο εξερευνά ερωτικές και αισθησιακές θεματικές, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε, Don't Call It Love. Στα φωνητικά ήταν η Ada Dylan. Η επόμενη επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όπως σου έλεγα από τους στίχους μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά πράγματα και για τους καλλιτέχνες, αλλά και να μάθει πληροφορίες ή να ανοίξει το μυαλό του. Το έχει αυτό η τέχνη, ε. Η Rabbitology ή αλλιώς η Natalie Timmerman είναι αυτή που έχει τραγουδήσει το Sleeping God, το κομμάτι που έχω επιλέξει να ακούσουμε συνέχεια. Κυκλοφόρησε τώρα, έχει λίγες μέρες, ένα λίγο dark folk, λίγο folktronica κομμάτι, ακουστική ατμόσφαιρα με ηλεκτρονικά στοιχεία. Το ενδιαφέρον όμως είναι η θεματολογία του κομματιού, γιατί η ίδια η Rabbitology έχει δηλώσει σε βίντεό της πως το τραγούδι πραγματεύεται το βαθύ φόβο της να μετατραπεί σε σκεύος, δηλαδή το φόβο της εγκυμοσύνης. Θίγει την αίσθηση ότι η οικειοφορία μοιάζει μερικές φορές με αναπόφευκτη κοινωνική μοίρα παρά με προσωπική επιλογή, λόγω του σώματος με το οποίο γεννήθηκε μια γυναίκα. Και το πάει στα άκρα τελείως, αγαπημένα μου Κροατή, γιατί οι στίχοι χρησιμοποιούν έντονα στοιχεία της φύσης αλλά και του μακάβριου, όπως ας πούμε η εικόνα ενός αποκεφαλισμένου θεού που κοιμάται σε χωράφια με πρισμένα άκρα. Όχι τα χωράφια, ο Θεός. Μια αλληγορία δηλαδή για τη θυσία της ταυτότητας και την υποταγή σε μια ανώτερη βιολογική ή κοινωνική δύναμη. Sleeping God, αυτή είναι η Rabbitology.

Κιάνι Νάταλι Τίλερμαν ή αλλιώς Ραμπιτόλογη που μόλις τελείωσε στο Sleeping Bag, Sleeping God μας μίλησε για το συνέστημά της και για την νοοτροπία που η ίδια έχει στο κεφάλι της σε σχέση με ταυτότητα φίλου της. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες μάλλον θα πω, όπως αυτή που έρχεται τώρα, η Κίκη Ρόκουελ, που έχουν γράψει τραγούδι σύμφωνα με έναν μύθο. Δεν είναι η πρώτη που ασχολείται με την κελτική μυθολογία και δεν είναι η πρώτη που επανεξετάζει αρχαίους μύθους, δίνοντας έτσι ζωή σε αυτούς ακόμη και σήμερα μέσα από τα τραγούδια τους. Η Κίκη Ρόκουελ λοιπόν έχει γράψει το Σέλκι. Το Σέλκι είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, 5 συγκεκριμένα, και είναι ένα πλάσμα, στην ουσία είναι ένα πλάσμα που είναι φώκια στη θάλασσα, αλλά μετά βγαίνει στη στεριά, βγάζει το δέρμα της και περπατάει στη στεριά ως άνθρωπος. Αυτός είναι ένας μύθος που υπάρχει στην κελτική μυθολογία. Η ιστορία είναι πως, στο συγκεκριμένο κομμάτι δηλαδή, ότι μία σέλκη ερωτεύεται έναν θνητό άντρα παρά τις προειδοποιήσεις της οικογένειάς της. Λίγο Άριελ μου θυμίζει αυτό, άσχετο. Εκείνος της κλέβει το δέρμα για να την κρατήσει παγιδευμένη στη στεριά, όμως η σέλκη γνωρίζει πως οι δικοί της θα επιστρέψουν για να πάρουν εκδίκηση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που αποτελείται από ήχους από γκάιντες, tribal, τελετουργικά τύμπανα και ατμοσφαιρικά έγχορδα.

Αυτή ήταν η Kiki Rockwell και το Selkie, και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο King Black Acid, ο οποίος έχει χάσει λίγο το θέμα της πραγματικότητας μέσα στον παραλογισμό και στην ψυχεδέλεια, αλλά με καλό τρόπο πάντα. Το κομμάτι του Never Let Them Touch Your Weed είναι γεμάτο από θραύσματα φαντασίας, από καθημερινές εμπειρίες, κυρίως από το παρελθόν. Indie rock, χορευτικά grooves, ψυχεδελικές κιθάρες και στίχοι γεμάτοι ποδήλατα, τηλεόραση, αδέρφια και διαστημόπλαια από το μέλλον.

Ήταν ο King Black Acid στο Never Let Them Touch Your Weed και αυτοί που θα κλείσουν σήμερα την εκπομπή είναι οι Les Descrets με το Song for the Mountains. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες κοντά μου αυτή την ώρα εδώ στο 958 της R3 για την εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω». Μάρια Βασιλιάδου, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Μαντήρας για τη συνέχεια. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδικτύο RTECO.gr.

Still There, έτσι λέγεται το νέο solo album ενός παιχταρά, του οποίου δηλώνουμε ταπεινά οπαδάκια. Για ποιον παιχταρά μιλάμε? Για τον συναθλητή Πέτρο Παρασκευά, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τους De Facto, αλλά και με τους Λοστρόμους, όπως και άλλες συνεργασίες έχει κάνει, αλλά εγώ να αναφέρω τα κυριότερα για να μην μπουκώσω την εκφώνηση, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ο PP, Πέτρος Παρασκευάς, τηρεί και τιμά την παράδοση, ποια παράδοση κάθε νέο έργο του να πρωτομεταδίδεται στην εκπομπή μας, και έτσι, χωρίς φανφάρες, από χτες βράδυ, έχουμε αρχίσει να παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα, χάρη στον ίδιο τον Πέτρο Παρασκευά, το νέο άλμπουμ, το Still There, και απόψε έχουμε αρχίσει με το κομμάτι Faster από εδώ. Το προηγούμενο άλμπουμ του, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, έχει τον τίτλο Faster, αλλά δεν έχει σχέση με το κομμάτι Faster που είναι από το ερχόμενο άλμπουμ του, αυτό με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, το κομμάτι Faster. Από το Still There, το ερχόμενο νέο solo άλμπουμ του Πέτρου Παρασκευά. Τώρα, και ο Πέτρος Παρασκευάς θα πρέπει να νιώθει περήφανος που θα τον ακολουθήσει στην πεζολίστα των διαμαντιών ένας κυριολεκτικά τιτάνας του punk, αλλά και ο περιούολογος τιτάνας του punk θα πρέπει να νιώσει περήφανος που παίρνει τη σκυτάλη από τον Πέτρο Παρασκευά, και εννοώ απόλυτα αυτά που λέω. Τον λόγο έχει ο Jack Grisham. Αυτός είναι ο τιτάνας του punk και η Life Undone.

Jack Grisham, GRISHAM, είναι ιστορική μορφή για τον κόσμο του hardcore punk, γνωστός στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Σαν το σκουντί έχω γίνει. Όσο τραγουδιστής και βασικός διαμορφωτής, που λέει διάφορα τέτοια κλισέ αρχαιοπρεπή για να μας εντυπωσιάσει. Και το χειρότερο είναι δεν τα λέει μία, τα λένε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Και αυτά δεν είναι ανεξάντλητα, κάποτε τελειώνουν και όταν τα επαναλαμβάνεις καταντάς επιδειξίας. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση. Ο Jack Grisham, ξεκίνησε να λέω, είναι ιστορική μορφή για τον κόσμο του hardcore punk. Γνωστός στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, τι να κάνουμε, ταιριάζει. Ως τραγουδιστής και βασικός διαμορφωτής των Chol, True Sounds of Liberty. Συγκρότημα που ξεκίνησε στη δεκαετία του 80 και χρονικά η δράση του εκτείνεται μέχρι και τις μέρες μας. Οι Chol υπήρξαν πρωτοπόροι για την εποχή τους. Ηχητικά ξεκινώντας από το παραδοσιακό punk και επεκτηνόμενοι σε πιο σκοτεινά μονοπάτια όπως το death rock, το horror punk και άρα παρακλάδια του punk μα και του hard rock. Μαζί με άλλα συγκροτήματα της περιοχής του Los Angeles όπως η Black Flag, οι Circle Jerks, οι Germs, οι Chol συνέβαλαν καθοριστικά στη διάπλαση ενός από τα πιο επιδραστικά underground μουσικά κινήματα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Grisham είναι ένας πολυσχηδής δημιουργός με έντονη παρουσία στη μουσική, στον κινηματογράφο, μα και στην λογοτεχνία, γιατί έχει γράψει 8 βιβλία. Ανάμεσά τους έχει γράψει και την αυτοβιογραφία του An American Demon, a Memoir, όπου συνδυάζει τις προσωπικές του εμπειρίες με φιλοσοφικές αναζητήσεις. Μια τυχαία συνάντηση στο Punk Rock Museum με τον μουσικό Lars Trish. Τον προφέρω σωστά. Οι γερμανομαθείς σας βοηθήσουν από το Βερολίνο. Αποτέλεσε την αφετηρία μιας συνεργασίας μεταξύ τους ο Grisham και ο Trish ως The Life Undone, που πίζουν ανερυθρίαστα. Και δεν θα έλεγα ότι ο ήχος της συνεργασίας τους εύκολα θυμίζει το hardcore ιστορικό του Grisham. Συνεπώς, τι ακούσαμε αγαπητοί μουσικόφιλοι και να το κλείνουμε? Jack Grisham and The Life Undone. Συγκλάκιο πολύ πρόσφατο, να μην αοριστολογώ, 27 Αυγούστου, με τίτλο Pain Goes Around. Pain Goes Around, συγκλάκι από τον Jack Grisham και τους Life Undone, όπου είναι και ο Lars Trish. Το ενδιαφέρον της νέας δουλειάς του Jack Grisham βρίσκεται πρώτα απ' όλα ανεξάρτητα από την ποιότητα της γραφής, το ότι η φωνή των Chol είναι μαζί μας με νέο υλικό. Είναι παρόν, είναι ενεργός ο Jack. Αναλόγως και ο Jerry A. Άλλη μορφή αυτός, που συνδέθηκε με την οικοδόμηση του αμερικανικού hardcore, ο Jerry A. μέσα από τις τάξεις των Poison Idea από το Portland. Ο Jerry A. συμμαχεί με τους Αυστραλούς θεσμούς και θρύλους, παρήχηση του θήτα εσκεμμένη Hardons, και ειδού το αποτέλεσμα της δικιάς τους ένωσης.

Sculpt, γιατί τους πήραμε το scalp. Βγαίνει νόημα από αυτά που λέω γενικά, όχι μόνο για το scalp. Το scalp είναι εύκολο. Sculpt, scalp. Και από τον ήχο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τυχαίο το όνομα Sculpt. Αλλά αν δεν βγαίνει όνομα, για άμεσες διευκρινήσεις και διπροφορικές και συγκεκριμένα τηλεφωνικές, 2313-338-456. 2313-338-456, η τηλεφωνική γραμμή η οποία οδηγεί κατευθείαν στο νέο στούντιο του 958. Γενναίο και γάργαρο το rock'n'roll, εδώ έχουμε παρήχηση του Γάμα και του Ρου, στο συνεργοτικό άλμπουμ Hard Ons με Jerry A. Ο Jerry ξέρει με ποιον θα πάει και με ποιον θα συνεργαστεί. Οι Hard Ons αποτελούν από μόνοι τους ολόκληρο κεφάλαιο. Και τι κεφάλαιο της Αυστραλιανής ιστορίας του rock'n'roll. Ξεκίνησαν στο Σίδνεϊ το μακρινό 1982 και από πολύ νωρίς πάτησαν σε μια ταυτότητα που δεν χωρούσε εύκολα σε κατηγορίες, γιατί μπλέκουν hardcore punk, μελωδικό power pop, σερφ αναφορές έχουν, γκαράζ αισθητική βεβαίως, το περίβλημα είναι γκαράζ το περίγραμμα, και έχουν και σχεδόν ανεξάντλητη διάθεση για εξερεύνηση του οχανούς πεδίου του rock'n'roll. Όλα αυτά συνυπάρχουν συμπαγώς και αρμονικά στο ήχο χαρμάνι τους. Εδώ έχουμε παρήχηση του Χου μάλλον. Οι Hard Ons έγιναν έτσι από τα πρώτα Αυστραλιανά συγκροτήματα του σκληρού ήχου που κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνές κοινό. Έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Δηλαδή είναι γνωστοί σε Ευρώπες και Αμερικές. Η σχέση τους με τον Jerry A, τον τραγουδιστή και οδηγητή των θρυλικών Poison Idea από το Portland, κρατά σχεδόν 4 δεκαετίες. Γιατί οι δύο πλευρές, Hard Ons και Jerry A, γνωρίστηκαν μέσα από την underground punk σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η πρώτη συνέβρεσή τους ήρθε εν έτη 1993. Τότε ο Jerry συμμετείχε στο τραγούδι The Blade από τον δίσκο Too Far Gone, έχοντας μάλιστα στην υπογράψη και τη σύνθεση του τραγούδιου. Ο Jerry A, που είναι Jerry Lang, L-A-N-G, είναι μορφάρα, ξαναλέω, για το αμερικανικό hardcore και έχει κάνει και ωραιότατα πραγματούδια στο όνομά του, solo. Πολύ μελωδικά, με την μορφή ολοκληρωμένης συνεργασίας έπειτα από κοινές περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αυτή η παλιά φιλία, Hard Ons και Jerry A, παίρνει σάρκα και οστά από την Παρασκευή και 14 Αυγούστου 2026, εννοώντας ότι η φιλία των Hard Ons με τον Jerry A πραγματώνεται μέσα από αυτό το καινούριο άλμπουμ της 14 Αυγούστου, Hard Ons και Jerry, από που μόλις ακούσαμε το Sculpt. Ξαναλέω, εμείς από το συμμαχικό αλμπούμι των Αυστραλών με τον Αμερικανό ακούσαμε για τρίτο μας τραγούδι το Sculpt. Όσο για το επόμενο, άστο. Δισκάρα. Navajo White. Ολόνεος Swami John Rhys. Ακούμε On Our Way.

Ο John, J-O-H-N, Rees, R-E-I-S, είναι από τις πιο ανήσυχες μορφές του αμερικανικού underground. Και εδώ μιλάμε κυριολεκτικά για underground. Δεν λέμε για να λέμε. Τη διαδρομή του, του John Rees, και το μήκος, μα και την αξία της εργογραφίας του, πολλοί θα τη ζήλευαν. Έχουμε και λέμε. Μπορεί και να ξεχνάμε και κάτι. Drive Like Jehu, Rocket From The Crypt, Hot Snakes, Night Marchers. Όλα αυτά τα συγκροτήματα έχουν περάσει από τις πεζολίσεις των διαμαντιών. Ο Mann έχει περάσει περισσότερες από 3 δεκαετίες γράφοντας μουσική και είναι και φατσάρα, χωρίς να μένει ποτέ στάσιμος. Το νέο προσωπικό του άλμπουμος, Swami John Rees, έχει τον τίτλο Navajo White. Και είναι μια δουλειά που συνδέεται άμεσα με αναμνήσεις από τη ζωή του πριν από τη μουσική, όταν εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής στο San Diego. Στον δίσκο συναντά ο Swami John Rees ξανά παλιούς συνοδοιπόρους, ανάμεσά τους τους συνήθεις υπόπτους δηλαδή, τον Rick Froberg και τον Jason Kourkounis. Ενώ ο τίτλος, Navajo White, προέρχεται από απόχρωση μπογιά, την οποία χρησιμοποιούσε στην δουλειά του. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Swami John Rees, Navajo White, το On Our Way, και αλίπητα θα βαρέσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δισκάρα ολκής. Κι άλλο Navajo White, κι άλλος νέος Swami John Rees. Ακούμε τώρα You Made It Gross.

Έχουμε ξεκινήσει απόψε με αποκλειστικότητα καινούριο άλμπουμ Πέτρος Παρασκευάς. Δεν έχει βγει ακόμα. Συνεχίσαμε με Jack Grisham and The Life Undone. Ένας ακόμα πάνκης από την παλαιά φρουρά, ο Jerry A, στη συμμαχία του με τους επίσης από την Αμερική, στη συμμαχία του με τους Χαρντών. Άρα ένα Πέτρος Παρασκευάς, δύο Jack Grisham and The Life Undone, τρία Χαρντόνς με Jerry A και 4 και 5 αυτή η δισκάρα της 21ης Αυγούστου του 2026, Navajo White του Suomi John Rhys. Τώρα τα νέα από το στρατόπεδο των Culture Shock είναι ότι βέβαια το πρώτο μέρος της διλογίας των Culture Shock με τα καινούργια άλμπουμ με τίτλο House of Culture έχει κυκλοφορήσει ψηφιακά και είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση. Το δεύτερο μέρος που λέγεται House of Shock και που το έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε άδεια. Η αλήθεια είναι ότι βαριέμαι και να ρωτήσω. Μπορεί να κάνω αυθαιρεσία και να παίξω. Το δεύτερο μέρος από τα καινούργια δύο άλμπουμ των Culture Shock που λέγεται House of Shock είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει επίσημα σε φυσική μορφή βινιλίου από την εταιρεία Alternative Tentacles, λέει κάτι το όνομα, στις 11 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το καινούργιο άλμπουμ, το δεύτερο μέρος από τα δύο καινούργια άλμπουμ των Culture Shock, το House of Shock, περιλαμβάνεται και το τραγούδι Μόρα που βγήκε σε βίντεο χτες. Ακούμε λοιπόν το Μόρα, χτεσινό, 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, YouTube single των Culture Shock.

Έλα ρε, μεγάλη ψαρώσαμε τώρα. Τι μας λέτε, Μόρα από το συγκρότημα Culture Shock. Χτεσινό YouTube-ικό συγκλάκι. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, μια εκπομπή χωρίς από εκεί και πέρα, χωρίς πραγματικά, χωρίς πυλώνας, αλλά με νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών, στο καθεβραδινό 10-11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, και πλέον και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με live streaming. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν καθόλου. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Φάνης Λιάκος.

time, έτσι δεν έλεγε. Πω πω. Πήγα να το κάνω όπως αυτός και βράχνιασα. Τι τραβάνε και αυτοί οι τραγουδιστές των χαρτκοράδων, ε. Νάκι Madball. Οι Madball ανήκουν στο στενό πυρήνα των διαμορφωτών. Στον στενό πυρήνα, εκεί έπρεπε να τονίσω, των διαμορφωτών του νεοϊορκέζικου hardcore. Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, μεγάλωσαν δίπλα σε ονόματα όπως η Agnostic Front και από πολύ νωρίς άρχισαν να έχουν ακολουθητές στις δισκογραφικές κυκλοφορίες τους, μα και στις συναυλίες που δίνουν. Στο τιμόνι έχουν τον Freddy Christian. Αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο καταξιωμένες περσόνες με μακρά παρουσία στον κλάδο. Πολλά ένσημα. Θεσμός δηλαδή. Ξεκινάς αντικαθεστωτικά και στο τέλος γίνεσαι θεσμός, ακόμα και στον κλάδο του punk. Κοντά 40 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι Madball συνεχίζουν με ακατάβλητη ορμητικότητα. Και κλεισέ. Αλλά αυτά θέλουμε. Τέτοια θέλουμε να παίζουν οι χαρτκοράδες. Δεν θέλουμε να το γυρίσουν στην δίσκο. Την Παρασκευή και 24 Ιουλίου 2026, οι Madball παρέδωσαν στο λιανεμπόριο το 10ο άλμπουμ τους, Not Your Kingdom. 8 χρόνια μετά το For the Cause. Ο δίσκος ίσως να μην σημαίνει συναγερμό στην ολότητά του, όσο το θυμάμαι δηλαδή, για να λέω και την αλήθεια, και όποιος πει ότι τα ακούει όλα και τα ακούει και ότι τα ακούει όλα ενδελεχώς και διεξοδικά, είναι μεγάλος ψεύτης. Κράτα και μια πισίνη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όλη την ημέρα μπορεί μόνο να ακούνε μουσική. Ποιοι είναι αυτοί? Μπορεί να είναι 2-3 στην Ελλάδα, πάντως όχι ο Γιάννης Πετρίδης. Την είπα την κακία μου, γιατί καμιά φορά θέλω να είμαι και εντάξει με τη συνείδησή μου. Ίσως όχι ο Γιάννης Πετρίδης του 2026, αν θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος. Ο δίσκος ίσως να μην σημαίνει συναγερμό στην ολότητά του, το καινούριο των Madball, αλλά βγάζει τραγούδια. Βγάζει τραγούδια που σου μένουν, θέλω να πω. Ένα κατακολλητικά ρεφρένια, όπως το αμέσως πρινικό στην πεζολίστα των διαμαντιών, The Ride. Αυτό ακούσαμε. The Ride από το Not Your Kingdom, 24 Ιουλίου. Τον Madball. Η hardcore σκηνή της Νέας Υόρκης ξαναδίνει ραντεβού με το αθηναϊκό και γενικά το ελληνικό ακροατήριο, γιατί προσπαθώ να αποφύγω τώρα το εμβληματική και θα πω το δικό μου σήμα κατά τεθενική. Η σήμα κατά τεθενική Madball, το συγκρότημα που κρατάει τη σημαία του νεοϊορκέζικο hardcore ψηλά για πάνω από 3 δεκαετίες, έρχονται στην Ελλάδα πότε? Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 στο Arch Club Live Stage. Είμαστε έτοιμοι για Godflesh! Τώρα για να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, όπως λέγεται τα κορίτσια, ότι αυτή πάντη μουσική μπροστά.

Ο 958 είναι και στο Viber και ο αριθμός του 958 στο Viber είναι το 6930-078-291. Τον αποθηκεύεις στις επαφές στο Viber και ξεκινάς συνομιλία μαζί του, δηλαδή μαζί μας. 6930-078-291. Για επικοινωνία με τα διαμάντια, ειδικά στο Facebook, ας πούμε, είμαστε στην ένδειξη. Εδώ είναι το inbox μας, John Simandiras, μενού και ντου Radio DJ. Οι Godflesh ακούστηκαν στο καινούργιο του συγκλάκι. Godflesh, ένα από τα ελάχιστα συγκροτήματα που μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν στρώσει το δρόμο για ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα. Πίσω τους ή μπροστά τους. Έχει. Μάλλον πρέπει να τα λέμε και τα δύο, γιατί πίσω τους ισχύει, αφού πίσω από το όνομα Godflesh βρίσκεται ο Justin Broderick. Απ' την άλλη είναι και ο frontman, άρα είναι μπροστά. Τελικά τι είναι, μπροστά ή πίσω? Κεντρική φυσιογνωμία εδώ είναι ο Justin Broderick. Μεγάλε. Μια από τις πιο σημαντικές μούρες της βρετανικής ακραίας μουσικής. Έγινε γνωστός σε νεαρή ηλικία, εφηβική ηλικία, πως ως μέλος των Napalm Death. Μετά ίδρυσε τους Godflesh το 1988 μαζί με τον μπασίστα Ben Green. Έχουν γράψει δισκάρες και έχουν καταρτήσει, θα πω, μου αρέσει αυτή η λέξη, ένα υβρίδιο σύνθετο βιομηχανικής οξύτητας και επιθετικότητας, extreme metal και μηχανικής επανάληψης, πέρα από κάθε αμφιβολία, επιδραστικό. Σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα, οι Godflesh παρουσιάζουν νέο single, Living Ending. Αυτό που μόλις ακούσαμε, 12 Αυγούστου 2026, προπομπό του άλμπουμ Decay. Και δεν είναι σωστό τώρα, επειδή είμαστε και νομοταγείς, δηλαδή θέλουμε το ένα να ρέει με βάση το επόμενο, να ρέει με βάση το προηγούμενο στα διαμάντια, να δούμε τι κάνουν οι Napalm Death. Οι Napalm Death κάνουν κολεγιά με τους Melvins και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Η συνεργασία, ωραία μεγάλη. 11 η ώρα, ρε. Τι βαράτε τόσο. Melvins με Napalm Death. Ακούμε το 9 Days of Rain από το Savage Imperial Death March, το συνεταιρικό τους άλμπουμ από τον Απρίλιο του 2026.

0: Nine days of rain.
1: Nine days. Πω, πάλι βραχνιέσαι. Πώς το κάνουνε. Συγγνώμη. Να, η απόδειξη για αυτό που είπα. Nine days of rain. Αυτό δεν επιχειρώ ξανά να το κάνω βρώμικο. Nine days of rain. Αυτό ακούσαμε από το συνεταιρικό άλμπουμ των Melvins με τους Napalm Death, Savage Imperial Death March, που κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου από την Ipecac. Ipecac. Melvins με Napalm Death από τα πιο προοδευτικά ακούσματα της χρονιάς. Πόσο την έχουν βρωμήσει αυτή η λέξη, τη λέξη πολιτική, σε σημείο. Την έχουν θολώσει, ας πω, να μην καταλαβαίνουμε τι είναι, ποιος πολιτικός είναι προοδευτικός, ο αριστερός, ο δεξιός, ο κεντρός, ο κανένας από αυτό, ο ανένταχτος. Όλοι θέλουν, στην ουσία, όλοι θέλουν να είναι προοδευτικοί. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια παρένθεση. Melvins με Napalm Death, αυτό ακούσαμε. Και ο Buzz Osborne των Melvins, αυτός που έχει την ωραιότερη κόμωση στο rock'n'roll με διαφορά ή μια από τις ωραιότερες κομώσεις στο rock'n'roll με διαφορά, έχει συνεταιριστεί με άλλους ωραίους κυρίους, με άλλους εκλεκτούς και ερήτημους κυρίους και έχει δημιουργήσει ένα συγκρότημα που λέγεται Gata Morta. Αυτή η Gata Morta του Buzz Osborne, των Melvins, του J.D. Pinkins, των Butthole Surfers και άλλων, έχουν βγάλει υπηδάκι με 4 τραγούδια που λέγεται Burn Witch Burn. 4 Αυγούστου. Και σε αυτό το υπηδάκι υπάρχει και το αμέσως επόμενο τραγούδι μας, Black Hole. Η Gata Morta στα διαμάντια. Στον 958 της R3.

0: releases my new album, Bittersweet, on Diamonds with John S. on 95.8 FM.
1: Νομίζω ότι τη φάγαμε κάτι τη Kimmy Bitter, τον χαιρετισμό τη. Θα μπορούσαμε να το ξανακούσουμε. Δεν πειράζει. Είναι ωραία κυρία και με κατανόηση θα μα συγχωρέσει. Kimmy, είσαι έτοιμη, κορίτσι μου, να μα τα πει ωραία. Πάμε.
0: Hi, I'm Kimmy Bitter and this is my new album, Bittersweet, on Diamonds with John S. on 95.8 FM.
1: Γεια σου, Kimmy.

Ένα τραγούδι από το Bittersweet της Kimmy Bitter, που πλέον γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, και η Kimmy Bitter, όταν θα γίνει διάσημη, κάποιοι θα θυμούνται που την πρωτοάκουσαν. Ας βλογήσουμε και εμείς τα γένια μας. Kimmy Bitter με δύο μου και δύο του, Bittersweet το άλμπουμ. Με αυτό θα αποχαιρετηθούμε, συνακρότες και φίλοι, με μια ακόμα επιλογή από εδώ, από τον Φάνη Λιάκο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση μιας ακόμα έκδοσης της εκπομπής Διαμάντια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, συνακροτές και φίλοι, για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ο λόγος ως τις 11 στην Kimmy Bitter και το Bittersweet.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με κομμάτια από την jazz δισκογραφία θα κλείσει αυτή η ώρα του Jazz Club του 958 και ιδιαίτερα από την ελληνική jazz δισκογραφία. Αρχίσαμε με το CD του Group Exit In Between Times που κυκλοφόρησε το 1999. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Soul for Sale και ήταν σύνθεση του κιθαρίστα του group Lior Γιακουτιέλη, ο οποίος και υπογράφει συνθετικά όλα τα κομμάτια του δίσκου. Μαζί του ήταν ο Γιώργος Κοντραφούρης στο πιάνο, ο Γιώτης Κιουρκτσόγλου στο άταστο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μάρκ Χαλμπίρ στα drums.

από το CD Easy Living του Ιταλού τρομπετίστα Enrico Rava που κυκλοφόρησε το 2004 ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο Αλγκίρ Νταλμπουγκί. Μαζί του εκτός των άλλων ήταν ο Στέφανο Μπολάνι στο πιάνο, ο Τζιανλούκα Πετρέλα στο τρομπόνι και ο Ροζάριο Μπονακόρσο στο μπάσο. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο σπίτι του Ράβα στο Ούντινε.

Από τη μεγάλη Σύρτη που ηχογραφήθηκε στο Αγροτικό το 1996, ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο «Oh My Life». Ο Φλώρος ο Φλωρίδης ήταν στα πνευστά, ο Μίλος Πέτροβιτς στο πιάνο και ο Βέλικο Παπανικ-Νίκολιτς στα κρουστά. Θα συνεχίσουμε με τον κλαρινετίστα Gianluigi Τροβέζη και το οκτέτο του με ένα κομμάτι από το CD Fugace που κυκλοφόρησε το 2003. Τίτλος του κομματιού «Rumble».

Από τα ολοκένουργια αυθεντικά του Παντελή Στόικου, του τρομπετίστα, ακούσαμε ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Σαν παραμύθι». Ο Κυριάκος Σταπάκης έπαιξε ούτη, η Σοφία Παλαμίδη κανονάκι, ο Λάκης Τζίμκας κοντραμπάσο και ο Αλέκος Παπαδόπουλος τύμπανα. Η ηχογράφηση έγινε στο Magnanimous Studio το Φλεβάρι του 2011.

Από το CD Misspent του drummer Γιάννη Αγγελόπουλου ακούσαμε το κομμάτι Τσιντερέλα που ανοίγει την αξιοπρόσεκτη αυτή παραγωγή. Ο Βαγγέλης Παρασκευαίδης έπαιξε βιμπράφωνο, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος σαξόφωνα και φλάουτο, η Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα, ο Πέτρος Βαρθακούρης κοντραμπάσο και ο Γιάννης Αγγελόπουλος, ο αρχηγός του group, drums. Η δουλειά αυτή κυκλοφόρησε το 2011.

Από το τρίο της Μάρθας Μαυροειδή και το CD Πορτάκι που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2011, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του δίσκου που έχει τίτλο «Αμπός». Η Μάρθα Μαυροειδή έπαιξε ηλεκτρική λάφτα, ο Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσο και στα τύμπανα ήταν ο Γιάννης Αγγελόπουλος που τον ακούσαμε και στο προηγούμενο κομμάτι.

από το διπλό CD του Σάκη Παπαδημητρίου, Νοσφαιρά του Αμονόπολη, που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην ιταλική πόλη Μονόπολη της Πούλια, ακούσαμε το Plug and Panic, προβολή της ταινίας και μουσική επιτόπου από τον Σάκη Παπαδημητρίου, τη Γεωργία Σιλέου και 8 ντόπιους μουσικούς. Η ζωντανή ηχογράφηση του γεγονότος έγινε στις 9 Σεπτέμβρη του 2004. Θα κλείσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club με το CD του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη «Don't Be Shy» που ηχογραφήθηκε το 1998. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Things Ain't What They Used To Be». Μαζί με τον καλό πιανίστα, ο Γιάννης Παπατριανταφύλου είναι στο κοντραμπάσο και ο Χρήστος Ανδριανός στα τύμπανα.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το παιχνίδι της μίμησης είναι αμερικανική βιογραφική thriller ιστορική ταινία του 2014 σε σκηνοθεσία Morten Tilton. Το σενάριο έγραψε ο Graham Moore και είναι ελαφρώς βασισμένο στη βιογραφία Alan Turing «Το ένιγμα του Άντριου Χόζες». Πρωταγωνιστεί ο Benedict Cumberbatch στο ρόλο του Turing, ενώ συμμετέχει η Keira Knightley, Matthew Good, Mark Strong και πολύ ακόμα. Τη μουσική έγραψε ο Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το παιχνίδι της μίμησης, την αμερικανική βιογραφική ιστορική ταινία του 2014 σε σκηνοθεσία Μόρτεν Τίλντουμ. Η ταινία είναι βασισμένη στη ζωή του Βρετανού μαθηματικού, καθηγητή της λογικής, κρυπτογράφου και πρωτοπόρου επιστήμονα υπολογιστών Άλαν Τούρινγκ. Ο Τούρινγκ αποτέλεσε σημαντική φυσιογνωμία της ιστορίας, καθώς κατάφερε να σπάσει τον κώδικα ενίγμα της ναζιστικής Γερμανίας, επίτευγμα που βοήθησε τους συμμάχους να νικήσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τη βοήθεια που προσέφερε όμως ο Τούρινγκ, διώχθηκε ποινικά αργότερα για την ομοφιλοφιλία του. Το σενάριο της ταινίας βρισκόταν στην κορυφή της ετήσιας μαύρης λίστας με τα καλύτερα χολιγουδιανά σενάρια που ακόμα δεν είχαν προχωρήσει προς παραγωγή το 2011. Μετά από μια διαδικασία υποβολής προσφορών σε 5 άλλα στούντιο, απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας για 7 εκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο του 2014, το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ για δικαιώματα διανομής στην ευρωπαϊκή αγορά κινηματογράφου.

Η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το παιχνίδι της μίμησης, την αμερικανική βιογραφική ιστορική ταινία του 2014 σε σκηνοθεσία Μόρτεν Τίλτουμ. Το 1951 οι detective Νόκ και Στόλ ερευνούν τον μαθηματικό Άλαν Τούρινγκ μετά από διάρρηξη που έγινε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο Τούρινγκ διηγείται στον Νόκ για τη δουλειά του στο Bletchley Park. Το 1939, όταν η Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στη Γερμανία, ο Τούρινγκ καταφθάνει σε αυτή την περιοχή, όπου υπό τη διεύθυνση του διοικητή Άλαστερ Ντένισον παίρνει μέρος στην ομάδα κρυπτογράφων του Χιου Αλεξάνδρ μαζί με άλλους, και καθώς οι άλλοι κρυπτογράφοι εργάζονται καθημερινά για να σπάσουν τον κώδικα ενίγμα της ναζιστικής Γερμανίας, εντάσεις προκύπτουν με τον Τούρινγκ, ο οποίος σχεδιάζει μια μηχανή με σκοπό να σπάσει τον κωδικό. Μετά από την άρνησή του Ντένιστον να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της μηχανής, ο Τούρινγκ γράφει γράμμα στον Ουίνστον Τσόλτσιλ, ο οποίος τον ορίζει υπεύθυνο της ομάδας και εγκρίνει τη χρηματοδότηση της μηχανής. Ο Τούρινγκ απολύει τους Φέρμαν και Ρίτσαρντς και βάζει ένα δύσκολο σταυρόλεξο στις εφημερίδες σε μια προσπάθειά του να βρει αντικαταστάτες.

Ήταν η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το παιχνίδι της μίμησης, την αμερικανική βιογραφική ιστορική ταινία του 2014, σε σκηνοθεσία Μόρτεν Τίλντουμ. Η παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο 41ο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τελουρίντ τον Αύγουστο και πήρε μέρος στο 39ο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο τον ίδιο Σεπτέμβριο, όπου και βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 14 Νοεμβρίου του 2014 και στις 28 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς, με τους περισσότερους να επαινούν την ερμηνεία του Κάμπερμπατς. Έγινε μεγάλη πρακτική επιτυχία, με τις συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 233,5 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και πρώτου ανδρικού ρόλου, κερδίζοντας ένα στην κατηγορία διασκευασμένου σεναρίου.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Άλλη μια περιπλάνηση δηλαδή στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής, που τη φορά αυτή όμως θα πραγματοθεί κάπως διαφορετικά. Έτσι από το ζιγζακ στο χρόνο, τον χώρο και τα διάφορα είδη της μουσικής που είναι ο κανόνας, τον χώρο τη φορά αυτή θα τον κρατήσουμε σταθερό. Μοναδική εξαίρεση το τελευταίο μας κομμάτι, που το διάλεξα επί τούτου να είναι διαφορετικό, έτσι για να κάνει όλη αυτή την αίσθηση κάπως εντονότερη. Σήμερα λοιπόν από την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι όλα, εκτός από ένα, τα τραγούδια μας, με πρώτο αυτό που έδωσε και τον γενικό τίτλο στον πολύ όμορφο δίσκο του Conor Oberst, του ηγέτη δηλαδή των Bright Eyes, το Salutations. Από τον ίδιο αυτό δίσκο θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, είναι το Tills and Difna, Kicks Us Out.
1: Rise and shine, get out of bed, get ready for the day.

958 της R3, ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Περικλή Κλιγκόπουλο σήμερα στον ήχο και από τον Κόνορ Όμπερστ από την Ομάχα της Νεμπράσκα περάσαμε στον Καλιφορνέζο Τσακ Πρόφετ, τον άλλοτε κιθαρίστα δηλαδή τον Green on Red και ένα από τα καινούργια του τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο του με τίτλο The Land That Time Forgot. Ήταν το High as Johnny Thunders, είναι τώρα το Nixonland.

Στο σημείο αυτό, φίλοι και φίλες, θα περάσουμε σε μια τριπλέτα κομματιών. Ένα αχ που μετατράπηκε σε ένα υπέροχο ιδιοσυγκρασιακό blues είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ένα επίσης blues που μιλά για μια ραγισμένη καρδιά. Και το τρίτο, blues και αυτό, αλλά instrumental, που τι μας λέει, πως δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η ζωή. Από την Μινιάπολις της Μινεσότα, ο Τόμας Άμπαν είναι στο πρώτο. Από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, ο Fantastic Negrito στο δεύτερο. Και από τη Νέα Υόρκη, ο πληκτράς Jamie Saft στο τρίτο.

Thomas Abban, Fantastic Negrito και Jamie Shaft είναι τα ονόματα, φίλοι και φίλες, αυτών που κατά σειρά υπέγραψαν τα τρία κομμάτια που ακούσαμε μόλις το ένα πίσω απ' το άλλο. Και συνεχίζουμε. Στο Portland του Oregon πηγαίνουμε τώρα και τους Black Prairie. Little Songbird από τον δίσκο τους του 2012 με τίτλο A Tear in the Eye.

και από τους Black Prairie και το Portland του Oregon. Να είμαστε τώρα, φίλοι και φίλες, στην Ήθακα της Νέας Υόρκης και τους The Horseflies. Από το 1987 και το δίσκο τους με τίτλο Human Fly ακούμε το Hush Little Baby.

Πίσω και πάλι στην Καλιφόρνια, φίλοι και φίλες, για τη συνέχεια, στο Σαν Φρανσίσκο για την ακρίβεια, και στην μεγαλειώδη και αναπτερωτική μουσική των The Family Crest, Sparks.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν οι Blue States, το εκφραστικό δηλαδή όχημα του ελληνικής καταγωγής Άγγλου Αντιντραγκάζης. Με άλλα λόγια, αυτό θα ήταν, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το τελευταίο μας και μη αμερικάνικο κομμάτι για σήμερα, αν βεβαίως εντωμεταξύ δεν του άλλαζα θέση. Ήταν το Season Song, κάποτε πολύ αγαπημένο στη χώρα μας, και συνεχίζουμε με το τελευταίο μας και αμερικάνικο, Three Generations Walking to Live.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα Σερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη Μαρία Μπετάνια, μία από τις πιο διάσημες και χαρισματικές τραγουδίστρες της Βραζιλίας. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό 60 χρόνων πλούσιας καλλιτεχνικής πορείας, κατά την οποία η Βραζιλιάνα καλλιτέχνης έχει κατακτήσει μουσικά είδη που κυμαίνονται από τη σάμπα, την μποσανόβα και την pop, μέχρι την jazz, την folk και τη rock, συνδέθηκε κυρίως με την τροπικάλια και την μουσικά popular brasileira. Είναι η δεύτερη πιο εμπορική γυναίκα ερμηνεύτρια στην Βραζιλία, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 26 εκατομμύρια άλμπουμ. Είναι γνωστή και ως Αμπέλια Ραΐνια, Βασίλισσα Μέλισσα. Το ψευδώνυμό της προέρχεται από τον πρώτο στίχο του διάσημου τραγουδιού που δίνει το όνομά του στο LP της Μέλ του 1979, και η σύνθεση είναι γραμμένη από τον αδελφό της, τον επίσης διάσημο ερμηνευτή Καετάνο Βελόσο, και χρησιμοποιεί τη μορφή της Βασίλισσας Μέλισσας για να ανακαλέσει την ιδέα της δύναμης, της γλυκύτητας και του κεντρικού ρόλου στην Κυψέλη, αντανακλώντας τη σημασία και τη μοναδικότητα της Μπετάνια στην βραζιλιάνικη pop μουσική. Συμβολίζει επίσης την έντονη και χαρισματική φύση της ως καλλιτέχνη. Ακούσαμε εμείς σε συνέντευξη της εκπομπής στο Samba da Benção από το Que Falta Você Me Faz, με τραγούδια του Vinícius de Moraes, και το κομμάτι αυτό είναι μουσική του Baden Powell. Συνεχίζουμε με το κομμάτι Mel. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρία Μπετάνια Βιάννα Τέλες Βελόσο γεννήθηκε στο Σάντο Αμάρο Νταπούρφι Κασάου στην πολιτεία Μπαΐα το 1946, το έκτο από 8 παιδιά, αδελφή του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Καϊτάνο Βελόσο και της ποιήτριας και τραγουδοποιού Μάμπελ Βελόσο. Ο πατέρας της δεν είχε μουσικές τάσεις, αλλά αγαπούσε να ακούει Ντορίβαλ Καΐμι και Νοέ Ρόσα. Ενώ η μητέρα της τραγουδούσε σχεδόν συνεχώς στο σπίτι, γεγονός που έγινε η πρώτη μουσική επιρροή της κόρης της. Στα 13 της, η οικογένειά της μετακόμισε στο Σαλβαδόρ, άρχισε να συχνάζει στους πανεπιστημιακούς κύκλους και σε ομάδες διανομένων που συγκεντρώνονταν γύρω από εκθέσεις τέχνης και παραστάσεις. Η πρόσβαση σε θεατρικά έργα ενίσχυσε την επιθυμία της να γίνει ηθοποιός και εκείνη την εποχή ο αδελφός της, ο Καϊτάνο Βελόσο, συνέθεσε το soundtrack της ταινίας μικρού μήκους «Μολέκες του Νταρούα», στο οποίο ήθελε να τραγουδήσει η αδελφή του. Η 16χρονη Μαρία αρχικά αρνήθηκε, αλλά ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Γκυμαράης, λάτρεψε το ηχόχρωμά της και την συμπεριέλαβε στο ανέβασμα του musical του Νέλσον Ροδρίγκες, Boca de Ogo, το 1963, και άνοιξε το έργο ερμηνεύοντας σάμπα ακαπέλα. Την ίδια χρονιά τα δύο αδέλφια γνωρίστηκαν με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και την Γκαλ Κώστα. Ο Βελόσο προσκλήθηκε να οργανώσει μια παράσταση λαϊκής μουσικής στα εγγένεια του θεάτρου Βίλα Βέλια του Σαλβαδόρ και στην παράσταση Νος, Ζέμπλο, στην οποία συμμετείχαν όλοι μαζί, σημείωσε επιτυχία και επαναλήφθηκε 2 εβδομάδες αργότερα με την προσθήκη του Τόμ Ζε. Η επιτυχία ήταν ακόμα μεγαλύτερη και το σχήμα σύντομα παρουσίασε μια άλλη παράσταση, το Nova Bossa Velia, Velia Bossa Nova. Την ίδια χρονιά η Μπετάνια έπαιξε μόνη της στο musical Μόρανα Φιλοσοφία σε σκηνοθεσία Βελόσο και Ζιλ. Τον Ιανουάριο του 1965 αντικατέστησε την Άρα Λεάου, μια καταξιωμένη νεαρή τραγουδίστρια, η οποία έχει πρόβλημα με τις φωνητικές της χορδές, στην εξαιρετικά επιτυχημένη παράστασή της ο Πινιάου. Η πρεμιέρα της Μπετάνια στις 13 Φεβρουαρίου του 1965 ήταν πολύ επιτυχημένη και η δραματική της ερμηνεία στο Καρκαρά, τον Ζωάο Ντοβάλε και Ζωζέ Κάντιτο, της χάρισε ευρία αναγνώριση, η οποία επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν στο Σάο Πάολο. Ας απολαύσουμε το τραγούδι.

Χάρη στην επιτυχία του Καρκαρά, βοηθός του Αλοίσιο του Ολιβέρα στην δισκογραφική RCA, Γκιγέρμε Ράουζου, κάλεσε τη Μαρία Μπετάνια μέσω του αδελφού της Καετάνο Βελόσο στη δισκογραφική. Τον Μάιο του ιδίου έτους, η Μπετάνια ηχογράφησε το πρώτο της σίγγλ και λίγους μήνες αργότερα το μόνιμο παρθενικό της LP, από όπου ακούμε τη σύνθεση του αδελφού της, δηλαδή του Καετάνο Βελόσο, Νταμανιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πιά Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδαρίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Μπετάνια γιορτάζει 60 χρόνια πλούσιας καλλιτεχνικής πορείας και εμείς μαζί της. Μέχρι το 1970 συμμετείχε σε διάφορες μουσικοθεατρικές παραστάσεις και ένα χρόνο αργότερα ηχογράφησε το εντουλόμπο «Η Μαρία Μπετάνια». Να πούμε πως το 1968, λίγο νωρίτερα, το κίνημα της Τροπικάλια βρισκόταν σε άνθηση. Η Μπετάνια συμμετείχε στο LP Veloso Gile Μπετάνια, από όπου θα ακούσουμε στη συνέχεια το Vigamundo, και στο solo recital Naboice Barocco. Να πούμε επίσης πως η Τροπικάλια, η Τροπακαλισμό, ήταν ένα δημιουργικό κίνημα της Βραζιλίας που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 ως αντίδραση στην στρατιωτική δικτατορία στη χώρα και συνδύαζε μουσική, οπτικές τέχνες, θέατρο και κινηματογράφο. Διάσημη βραζιλιάνα ερμηνεύτρια. Θεωρούσε τον αυτό της τροπικαλίστα δεδομένης της καταγωγής της και της εγκύτητάς της με τους δημιουργούς παύλα συντελεστές του κινήματος, Ζιλπέρτο Ζιλ, Κατάνο Βελόσο, Γκαλ Κώστα και πολλούς άλλους.

Το 1969 και 70 αντίστοιχα κυκλοφόρησαν οι δίσκοι Μαρία Μπετάνια και Μαρία Μπετάνια ο Βίβο. Το 1971 η Βραζιλιάνα καλλιτέχνη ηχογράφησε τον δίσκο Ατού Πρεζένσα για την Philips. Ήταν το πρώτο από το άλμπουμ της που έγινε γνωστό στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο με την υποστήριξη του Τέρα Τρίο άνοιξε την παράσταση της Ρόζα του Βέντους στο Θέατρο Ντε Πραία του Ρίο. Καταγράφηκε σε δίσκο σε παραγωγή του Ρομπέρτο Μενοσκάλ. Ταξίδεψε στην Ευρώπη, εμφανίστηκε στο Μιντέμ, στις Κάνες της Γαλλίας και στην Ιταλία. Κυκλοφόρησε τη συνεργασία της με τον Vinicius de Moraes και τον Τοκίνιο που μπήκε στα charts. Το 1972 εμφανίστηκε με τους Chico Buarque και Leao στην ταινία Quanto Carnaval Chegar. Το soundtrack του film κυκλοφόρησε το 1972 από την Philips. Επίσης, έγραψε η Μαρία Μπετάνια τους στίχους για το τραγούδι του Καετάνο Βελόσο Τραμπολίμ που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της Drama του 1972. Σε παραγωγή του Μενεσκάλ. Οι διακριτικές μελωδίες και jazz ενορχιστρώσεις του κατάφεραν να το καταστήσουν ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της και σηματοδότησε την αρχή μιας κλασικής πορείας για την ερμηνεύτρια. Έκλεισε την χρονιά της περιοδεύοντας στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Νορβηγία. Και ερχόμαστε το 1974, όπου τιμά τα 10 χρόνια καριέρας της, κυκλοφορώντας το ζωντανό δίσκο Ασένα Μούντα. Τον Ιούλιο του 1976, μαζί με τον αδελφό της, τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και την Γκάλ Κώστα, ως μέλη του Super Group Os Dosis Barbaros, περιόδευσε στη Βραζιλία. Αυτή η περιοδία απέφερε μια ταινία του Ζομ Τόμ Ζουλέ και ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts και έγινε και χρυσό. Και από την δουλειά τους ακούμε τη σύνθεση «Αντιγάστε ούμα πέτρα».

Μαρία Μπετάνια, Γκαλ Κώστα, Ζίλμπερτο Ζιλ και Καετάνο Βελόσο συνενώθηκαν όλοι σε ένα super group, το Doses Barbers, το 1976, με σκοπό να κάνουν μια περιοδία. Ηχογράφησαν την περιοδία της αυτής σε άλμπουμ και γιόρτασαν έτσι τα 10 χρόνια τους, ο καθένας ξεχωριστά, στην δισκογραφία, την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και συνεχίζουμε το 1977, το Πάσα Ρονταμανιά χάρισε στη Μαρία Μπετάνια έναν ακόμη χρυσό δίσκο, και έναν χρόνο αργότερα ο δίσκος Μαρία Μπετάνια Καετάνο Βελόσο Ao Vivo κατέκτησε το top 10 της Βραζιλίας. Και θα ακούσουμε μια από τις πιο ωραίες στιγμές του άλμπουμ, τη σύνθεση του Ερμίνιο Χιμένες από την Παραγουάη, Meu Primeiro Amor.

Μέχρι το 1978 η Μαρία Μπετάνη έχει καθιερωθεί ως ζωντανός θύλος της βραζιλιάνικης μουσικής. Η δεκαετία του 70 έκλεισε με το επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ Mel, από που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το μόνιμο κομμάτι, και η επόμενη ξεκίνησε με το χαμηλών τόνων άλμπουμ Talisma. Το 1981 η Μαρία Μπετάνη, ο Βελόσο και ο Ζιλ συμμετείχαν με τον Ζουάο Ζιλμπέρτο στο άλμπουμ του τελευταίου Μπραζίλ, παρουσιάζοντας δύο γενιές τραγουδιστών που ερμηνεύουν Bossa Nova. Έγινε και αυτό το άλμπουμ χρυσό. Το διαδέχτηκαν οι δίσκοι Αλτέζα και Σίκλο, όπου η διάσημη βραζιλιάνα ερμηνεύτρια ακολούθησε μια νέα ακουστική κατεύθυνση. Το Μαγεία του 1988 περιλαμβάνει εμφανίσεις των Lady Smith, Black Mambazo, Jean Moreau και Gal Costa, η οποία συμμετέχει και στο κάντο του Πάζε μαζί με τους Νίνα Σιμών και Ζουάο Ζιλμπέρτο. Είχε διθυραμβικές κριτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία και μπήκε στα τσάρτ της Βραζιλίας και της Γερμανίας. Και θα ακούσουμε τον ντουέτο της Μαρία Μπετάνια με την αξέχαστη ερμηνεύτρια της jazz και soul μουσικής Νίνα Σιμών, στη σύνθεση Πχακαντάρ.

Από τις αρχές των 90 μέχρι σήμερα, μερικές ξεχωριστές δισκογραφικές δουλειές Μαρία Μπετάν είναι το Ασκανσόες και Βοσέφες Πραμίμ του 93, φόρος τιμής στον τραγουδοποιό Ρομπέρτο Κάρλος, που πούλησε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα, καθιστώντας το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις στη Βραζιλία εκείνη τη χρονιά. Τα επόμενα χρόνια ξεχωρίζουν ο δίσκος Καντίκος, Πρέστη, Σουπλίκα, Σενιόρο, του Ζαρντίν Ντοσέου του 2003, με τραγούδια αφιερωμένα στην Παναγία από συνθέτης κλασικής μουσικής αλλά με βραζιλιάνικα ηχοχρώματα. Να πούμε πως οι ηχογραφίσεις της Μπετάνια συχνά αντανακλούν μια πνευματική άποψη χάρη στην εξαιρετικά ενεργή συμμετοχή της στην πίστη του Καντομπλέ. Το Μάρντε Σοφία του 2005, ένας φόρος τιμής στην Πορτογαλίδα ποιήτρια Σοφία Ντε Μέλο Μπρέινερ Άντρεσεν, και ένα χρόνο αργότερα το Πηγάτα έχει ως κύριο θέμα τα ποτάμια. Το 2008 η Μαρία Μπετάνια συνεργάστηκε με τη θρηλυκή τραγουδίστρια του Buena Vista Social Club, του Νομάρα Πορτουόντο, και με μια all-star μπάντα με επικεφαλή στον πιανίστα Ρομπέρτο Φονσέκα, και μαζί με σχεδόν όλα τα άλμπουμ της στον 21ο αιώνα έλαβε παγκόσμια αναγνώριση. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία της με την Πορτουόντο, ακούμε τη σύνθεση Tal Vez.

Το 2015 η Βραζιλιάνη ερμηνεύτρια Μαρία Μπετάνια γιόρτασε τα 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. 10 χρόνια αργότερα ξεκινάει περιοδία με τίτλο 60 χρόνια καριέρας. 60 χρόνια συνεχούς προσφορά στην διαμόρφωση της βραζιλιάνικης καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής ταυτότητας. 60 χρόνια γεμάτα συναισθηματικές ερμηνείες και αξέχαστες εμφανίσεις επί σκηνής που συνεχίζονται. 60 χρόνια αντίστασης και κοινωνικής δέσμευσης. Η Μαρία Μπετάνια παραμένει αφοσιωμένη σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ασχολούμενη με θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών στα τραγούδια της, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων διεκτατορίας και καταστολής στη Βραζιλία. Πρωτοποριακό πνεύμα και μία από τις πιο εμπορικές ερμηνεύσεις πατρίδας της, ήταν η πρώτη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια που πούλησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα για ένα μόνο άλμπουμ, το Alibi του 1978, και αυτή η εμπορική επιτυχία βοήθησε να ανοίξουν πόρτες και για άλλες γυναίκες ερμηνεύτριες στη μουσική βιομηχανία. Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Μαρία Μπετάνια με ένα ακόμα ντουέτο που αγαπάμε ιδιαίτερα, τη σύμπραξή της με την φίλη της Γκάλ Κώστα στο Σόνιο Μέου, τον Τελίσιο Καρβάλιο και Ιβόν Λάρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης για τις γειτονιές του κόσμου στον 958 της ΣΕΡ 3 και αυτός είναι ο υπέροχος και αγαπημένος Μπλικ Μπασί από το Καμερούν που πολύ θα θέλουμε να δούμε ζωντανά κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Ο Μπλικ Μπασί, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ 1958, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Ρούμπεν Ιμ Νιομπέ, τον αντιαπικιοκράτη ηγέτη της Λαϊκής Ένωσης του Καμερούν, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από γαλλικά στρατεύματα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1958, δύο χρόνια πριν η χώρα του γίνει ανεξάρτητη. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το 2019 και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον υπέροχο Μουλάτου Αστάτκε, τον πατέρα της Έθιο Τζάζ και την πολύ γνωστή του σύνθεση Γιγκελέτε Ζέτα, η οποία έντυσε και εικόνες από τα τσακισμένα λουλούδια του Τζιμ Τζάρμους. Ο Μουλάτου Αστάτκε, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων σε μια sold out συναυλία. Ωστόσο, στην εμφάνισή του στο Παρίσι αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και οι γιατροί του συνέστησαν να ξεκουραστεί για κάποιες ημέρες. Οπότε αναβλήθηκε η συναυλία στην Αθήνα και τις επόμενες ημέρες, στο επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Είναι εξαιρετικός, τον είδαμε δύο φορές, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός από την Αιθιοπία και θα σας αποχαιρετήσω, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, ευχαριστώντας τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Στο μεταξύ, όποτε ακούω αυτό το σήμα το οποίο προαναγγέλει εμάς, ας πούμε, όλους που ακολουθούμε μετά, που λέει τώρα, όλο μου έρθει εκείνο το παλιό που έλεγε τώρα να δεις τι θα πάθεις. Τώρα, εγώ θα σου πω τώρα. Δεν είχαμε κάτι τέτοια παλιά, δεν μας λέγαν κάπως έτσι οι γονείς, δεν λέγαμε και εμείς τα ίδια, σαν ύψια σε παιδιά κλπ. Κλπ. Αυτό το τώρα να δεις. Αυτό το τώρα να δεις τι ζεις και τι θα ζήσεις και τι σου έρχεται μετά, πάντως το βιώνουμε χρόνια και χρόνια. Και δεν ξέρω πώς γίνεται, ενώ θες το καλοκαίρι λίγο έτσι να μιλήσεις για θάλασσες, για νησιά, για ακρογιαλές, για αμμουδιές, για νύχτες με πανσέλινο, έρχεται αυτή η καθημερινότητα και κάνει το βίο αβίωτο. Λες δηλαδή να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλη, αλλά πώς να τον αποχαιρετήσεις με τόση φωτιά εικόνα γύρω. Και έτσι αλλάζει πάλι το μότο της εκπομπής και από εκεί που θα ήταν στα μικρά και τα μεγάλα της ομορφιάς του καλοκαιριού θα γίνει πάλι στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και μάλιστα της διαβίωσής μας του πολιτισμού, γιατί όλα τελικά εκεί ανήκουν και το νερό ανήκει εκεί και οι αμοληψίες από τις ακτές του Θερμαϊκού και η διαχείριση της πολιτιστικής μας περιουσίας κληρονομιάς, ακόμα και η διαχείριση των πυρκαγιών, ειδικά στις πυρκαγιές, στους χιτά και στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σαν πολλά δεν είπαμε Ηλία μου για εισαγωγή. Γεια σου Ηλία Σταμπουλή, όταν βλέπω απέναντι τον Ηλία που είναι ευαισθησία και αξιοπιστία στην ηχοληψία. Εντάξει, τώρα μπορείς κανένα λάθος μετά από όλα αυτά που άκουσες. Λοιπόν, αν βλέπω απέναντί μου τον Ηλία, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Καλή σας ακρόαση.